0: Κοσμόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ. Γεωργία.
3: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορεί να γράψει μερικέ προτάσει και λέει ο τοτό ναι. Και πάει στη μαμά του τοτό. Μαμά, μπορεί να μου πει μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορεί να μου πει μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει, κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις του. Δεν μπορώ τώρα, αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτό με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πας ξύλο. Είμαι Σούπερμαν, Σούπερμαν.
3: Μπράβο! Υπέροχο!
5: Μπράβο, Γεωργία!
2: 6 με 7, 8,
0: 9, 10,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Όλα είναι μουσική.
8: Χτυπάς μες στο μυαλό.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Μπράβο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου. Το ραδιόφωνο σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
3: Αντικοινωνικό τουρισμό?
2: Ναι.
3: Μα είναι κοινωνικός τουρισμός.
4: Θα πληρώνεις?
2: Όχι, όχι, θέλω να πω μόνος μου.
1: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
2: Πρίτσε...
3: Βρωμιάρης.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Κλανώδιος. Έρα, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
2: Ναι.
1: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί.
2: Ναι.
1: Πώς πέθανε ο Θόρ?
2: Πώς?
1: Ξεθόριασε.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

στο βατάρι κλειστό. Με στις ζέπες του είχε ψυγουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές.

το παλιό μου παλτό. Το χαρίζω σε σένα. Να προσέχεις μικρή μου, γιατί μοιάζεις

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Πρωινό σφαίρα! Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχε να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια!
1: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, Μινά, πού, τι γίνεσαι, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
2: Ο
1: Μινάς.
2: Πώς γίνεται.
1: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω εδώ. Τρεις κάνουνε, λέω.
2: Ναι.
1: Μου λέει, έγινε παπάς.
3: Α, έτσι.
4: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
5: 6 με
6: 7, 8, 9, 10.
5: 6 με 10. Πάμε και προχωρήσαμε. Πρωινό σφαίρα.
7: Σφαίρα 98,9.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Μαριόλο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Τζορτζάτος, γεια σου αγόρι μου.
3: Γεια σου δάσκαλε.
2: Η Κομάτα μίλησε για τη σχέση της με τον στοργικό μπαμπά Γιώργο Σαμαρά.
3: The big pieces.
2: Talk
3: for daddy.
4: Cool.
3: Αντώνιος Σαμάρας.
2: Όχι, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
5: The party spoke about her relationship with the loving father Giorgos Samaras.
2: Η Κύπρια τραγουδίστρια δίνει τον Πρίαμο ως ηθικό αυτούργο για την αποχώρηση του Στάθη. Γελάς. Έχεις πάρει lower.
3: Και proficiency.
6: Έχω άδεια να διδάξω.
2: Αχ, Παναγία, μην θα έρθω εκεί πέρα και θα σε κουρέψω.
3: The Cyprus singer. Say Marios Πρίαμος.
2: Α, και άμα έρθει να δώσω εδώ ένα άμπερ.
3: Ηθικ αυτούργο for take πούλο.
2: Πούλο Στάθης.
3: Yes.
5: The Cypriot singer digs Priamos as a moral author for the departure of the station.
2: Παναγή, δεν ξέρεις την τύφλα σου, ρε φίλε, καθόλου. Η απειρία, η κοπάνα και το μπλάνκο.
3: Απειρία.
2: Κόπαν and μπλάνκο. Το παιδί είναι βλαμμένο.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και προχωρήσαμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγγλικά θα κάνουμε.
2: Βεβαίως. Καλώς ήρθατε στο απόψινο μάθημα.
1: Welcome to my lesson.
2: Ξέρω ότι μπορεί να πονέσει λίγο.
1: I know you. Little.
3: I know it might hurt a little.
2: Γενικά θα μιλήσουμε για ιατρικές παθήσεις.
1: Generally today we speak for a doctor situation.
3: General today we will talk about medical conditions.
1: Conditions είναι εμσαμπουάν, conditions.
2: Βρωμάς ολόκληρος μασχαλίλα.
1: Εσύ βρωμάς μασχαλίλα που θα μου πεις εμένα.
2: Να γίνει το παίρνεις προσωπικά.
4: Είναι μάθημα.
2: Είναι μάθημα.
1: Πώς είπαμε ότι είναι μασχάλι.
3: Armpit. Smelly whole armpit.
1: Snow.
2: Τι snow βρε happy last Christmas βρε. Έχω κάνει κάποιες μικρές οικονομίες και θέλω να τις καταθέσω στην τράπεζά σας.
1: I have money, little, no much, and I want to pay.
2: Πόσα pay δεν ξέρω. Θέλεις. Πρέπει να θυμηθώ να κόψω τα νύχια μου.
1: I have to remember to cut my nails.
5: Excellent, marvelous, absolutely fabulous.
0: Πρωινό σφαίρα. Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι έξι.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε.
2: Συχνά,
3: για να μην σας απολόγω, είναι ένα ζευγάρι. Είναι ο Γιάννης μαζί με τη Χαρίκλια.
2: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια.
3: Ο Γιάννης με τη Χαρίκλια. Και παιδιά, ενώ ξεκίνησε για πλάκα, είμαστε 2 χρόνια ζευγάρι. Δεν είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε δεσμό. Σχεδόν θα πηγαίναμε για γάμο και σκεφτόμαστε να πάμε. Αλλά παιδιά, αυτό που συμβαίνει με τη Χαρίκλια, γιατί το στέλνει ο Γιάννης στο email, είναι κάτι, ρε παιδιά, που πραγματικά, ενώ θα μπορούσατε να γελάσετε, θα μπορείτε να μου πείτε βλάκα, θα μπορείτε να μου πείτε τα ανόητο, πείτε μου ό,τι θέλετε.
2: Όχι, γιατί Γιάννη το λες αυτό?
3: Πέρα του, γιατί
1: κάτσε έγραψε, να μας πει, μπορεί να το πούμε.
3: Έγραψε και πάρα πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Παιδιά, λέει, σε πολλά χρόνια στην Αμερική, θεωρώ ότι το πρωινό του Σφαίρα είναι αμερικάνικο ραδιόφωνο και σας ευχαριστώ που με κάνετε και νιώθω ωραία και στην πατρίδα μου. Καταρχάς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πιστεύω κι εγώ αυτό και ας ακούγεται εγωιστικό. Έχουμε κάνει συγκλονιστική δουλειά σε αυτό το πρωινό. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά για να είμαστε και εκεί που είμαστε και μας έχουν κατακλέψει, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον να εύχομαι να κλέβουν τα καλά. Γιατί δεν πάνε να κλέβουν τα καλά, πάνε κλέβουν τα κακά. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, τα κακά, αυτά που δεν ίσως έπρεπε να κλέβουν. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε παρακάτω. Παίζουν μπιρίμπα κάθε βράδυ με ένα άλλο ζευγάρι από την πολυκατοικία. Με τη Χαρίκλια. Mm-hmm. Έτσι.
2: Ετών, Γρηγόρη, ξέρουμε.
3: Όχι, δεν μου γράψαν τίποτα.
2: Okay.
3: Για να μην σας τα πω λόγο, δεν είναι μόνο η μπιρίμπα. Ό,τι παιχνίδι και να παίξουμε με τη Χαρίκλια, καταλήγουμε σε καυγά. Και όταν λέμε καυγά, δεν κοιμόμαστε μαζί το βράδυ. Το κρατάει.
2: Το
3: κρατάω με την κοπέλα του. 2 χρόνια, δεν είναι παντρεμένη. Και αυτό το πράγμα με έχει κάνει να σκέφτομαι ότι μήπως δεν πρέπει να προχωρήσω. Μήπως δεν πρέπει να παντρευτούμε.
2: Μα δεν πρέπει.
3: Περίμενε, μωρέ Παναγή, περίμενε λίγο ένα λεπτό.
2: Δεν πρέπει, ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά που παίζουμε ένα παιχνίδι, δεν μιλάμε. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή ο εγωισμός της, που και εγώ επειδή τη βλέπω έτσι που κάνει τόσο, είναι τόσο εγωίστρια και δεν θέλει να χάσει, μετά τσατίζομαι κι εγώ και με πιάνει και εμένα.
2: Παιδιά.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε κάτι από τάβλη μέχρι οτιδήποτε άλλο που να μην φτάσουμε σε σημείο βρισίματος. Βρίζουμε όλα στον άλλον.
2: Στο σεξ τα βρίσκουν, ναι.
3: Δεν γράφει τέτοια πράγματα μόνο η Παναγή τώρα.
1: Ναι, στο σεξ τα βρίσκουν. Τώρα πολλές λεπτομέρειες,
3: Παναγή. Το παιδί γράφει για το λόγο το ότι κάθε φορά που παίζουν κάτι, το καταλήγουν σε καυγά μεγάλο, μερικό.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μονόδρομος.
1: Να του προτείνουμε να μάθει μπιρίμπα για να μην τσακώνονται.
3: Τώρα εντάξει, τώρα εσείς λέτε βλακίες.
2: Όχι, εγώ δεν λέω βλακίες.
3: Εδώ δείχνει χαρακτήρα τώρα ο ένας με τον άλλον.
2: Αύριο μεθαύριο αυτό θα γίνει και με άλλα θέματα. Που να έρθει και μια διαφωνία για το παιδί, που να έρθει και μια διαφωνία για το γάμο, που να έρθει και μια διαφωνία για τα οικονομικά.
3: 2 χρόνια σου λέω.
2: Δεν είναι έτσι.
4: 2 χρόνια μαζί, ρε.
2: Να χωρίσουν.
4: Γιατί να χωρίσουν, 2 χρόνια μαζί σου λέει είναι.
2: Να χωρίσουνε.
4: Ρε τι δεν ακούς, 2 χρόνια μαζί σου λέει.
1: Τσακώνονται στην πυρίμπα, ρε, ναι.
2: Βέβαια.
3: Όχι μόνο στην πυρίμπα, σε ό,τι παιχνίδια παίξουν σου λέει.
2: Αυτό. Μάμα τσακώνονται στα πιο απλά, τι θα γίνει στα δύσκολα.
4: Παιδί μου, τα δύσκολα μπορεί να τα ζουν 2 χρόνια.
1: Γιατί, την πυρίμπα παίζουν τη γρήγορη ή την αργή.
3: Πρώτη φορά ακούς ανθρώπους να μαλώνουν να παίζουν παιχνίδια.
2: Εγώ ακούω πάρα πολύ. Όταν δεν μπορείς να τα βρεις και να διαχειριστείς την ψυχραιμία σου, τα πιο απλά που είναι τα παιχνίδια, τι θα γίνει σε ένα σοβαρό θέμα.
3: Το ζήτημα είναι ότι αυτό που τον ενοχλεί τον Γιάννη είναι ότι αν μαλώνουμε και φτάνουμε σε σημείο να βριζόμαστε στο τέλος.
2: Αυτό.
3: Άγρια. Oh. Αυτό τι σημαίνει, στα σοβαρά τι θα γίνει παρακάτω.
2: Αυτό δεν λέω.
4: Αυτό.
2: Δεν μπορούν
3: πιστεύετε,
2: να τα βρούνε.
3: Πιστεύετε, η ερώτησή μου είναι και το δίλημά
2: μου. Όχι, ρε Νίκο, με το σοβαρό δεν είναι η μπιρίμπα και τώρα τι λες.
4: 2 χρόνια δηλαδή δεν έχουν ζήσει κάτι.
3: Ρε, σοβαρό. Παιδί, μετάξει,
2: όχι, γκόμενοι είναι.
3: Γκόμενοι είναι τώρα, εντάξει, φλερ. Είναι στη φάση δεν έχουν πάει παντρευτεί, παιδιά, γάμου, σοβαρά.
2: Δεν έχουν υποχρεώσει τέτοιε.
3: Πρέπει να είναι από ό,τι κατάλαβα 30 χρονών πρέπει να είναι τα παιδιά. 28.

0: 30. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, προχωράς παρακάτω όταν, ενώ ταιριάζει σε άλλα πράγματα.
1: Εννοείται. Ας σταματήσουν να παίζουν.
0: Αυτό το λέω εγώ. Η ερώτηση του Γιάννη ήταν τι γίνεται παρακάτω. Αλλά εγώ ρωτάω, αν με κάποιον άνθρωπο νιώθεις ότι ταιριάζεις, αλλά βλέπεις ότι ακόμη και δηλαδή στα παιχνίδια. Ξέρετε, λέγανε παλιά ότι στα παιχνίδια, ειδικά τα χαρτοπαικτικά, βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό. Ότι ουσιαστικά βγάζεις ένα μέρος του εαυτού σου.
2: Εσύ τι λες, Γρηγόρη, ισχύει αυτό?
0: Εγώ έχω βγάλει πάρα πολλές φορές έναν εαυτό παίζοντας χαρτιά που δεν μου άρεσε. Και ζήτησα συγγνώμη αμέσως.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποια στιγμή, ίσως από την πολύ χασούρα, ίσως από οτιδήποτε άλλο μπορείς να πεις.
2: Σε πιάνανε κότσο.
0: Δεν σου μιλάω τώρα εδώ.
1: Ο Γρηγόρης τον χάνει, εκνευρίζεται.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι πολλές φορές βγάζεις ένα χαρακτήρα που όμως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι λίγο γρήγορα, έτσι, να ζητάς συγγνώμη και όχι να το κρατάς.
2: Ναι, αλλά άμα το ξανακάνεις μετά, πρέπει να πει ότι δεν έμαθες από το λάθος.
0: Φίλε, να εξαρτάται κάτι. Δηλαδή, υπάρχουν φάσεις ανθρώπων, εξαρτάται και τι παιχνίδια παίζεις, που επειδή μου χάνεις συνέχεια.
2: Δηλαδή, Γρηγόρη,
0: μιλάω σοβαρά, μην είναι κανένα
2: πράγμα. Όταν εμένα με κατηγορείς και είμαι μαζί σου και μου λες εγκατέμεις, εγώ προσβάλλομαι.
0: Ναι, τώρα εγώ σου μιλάω σοβαρά, εσύ το κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλέφωνο να ρωτήσετε, πιστεύετε ότι ένα ζευγάρι στις αρχές της σχέσης του, όταν ας πούμε παίζει σε ένα παιχνίδι και βγάζουν τέτοια πίκρα ή βρίζονται ή φτάνουν σε ένα σημείο να μαλώσουν, θα πάει και στα σοβαρά θέματα ή απλά θα παραμείνει στα παιχνίδια?
2: Μάμα, δεν μπορεί να τα βρει απλά.
0: 7-0-07-9-31, παρακαλώ, θέλουμε την άποψή σας. Πόσο ένα παιχνίδι μπορεί ουσιαστικά να προδώσει το χαρακτήρα των ανθρώπων τη σχέση παρακάτω? Νίκο, θα ανοίξει λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σε ενοχλώ με σένα.
0: Ευχαριστώ. 2-11-7-0-07-9-31. Είναι νεκρό το τηλέφωνο, γι' αυτό λέω.
2: Δεν το λες κι εσύ έτσι. Πώς θα το ακούγεται.
3: Πώς θα τα αναστήσω εγώ τώρα.
0: Πώς θα τα αναστήσεις, ξέρω εγώ πώς θα τα αναστήσεις. 2-11-7-0-07-9-31. Παρακαλώ, πάτε το κουμπί σου εκεί πέρα, Νίκο.
2: Πάτε ένα κουμπί τώρα, όποιο
0: βρίσκεται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το όνομά σα?
4: Είμαι ο Χρήστο.
0: Έλα, Χρήστο μου. Για πες μας την άποψή σου.
4: Τι να λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Πας να περάσεις καλά με ένα φιλικό ζευγάρι, να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδι και καταλήγεις να τσακώνεσαι?
0: Δεν το έχεις
4: 15 χρόνια δεν τα κάνεις.
0: Δεν το έχεις ξανακούσει αυτό ότι συμβαίνει πολλές φορές?
4: Είναι πολύ κρίμα.
0: Ναι. Νιώθεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να είναι ένα μικρό δείγμα για αυτό που θα ακολουθήσει στο μέλλον αυτό το ζευγάρι?
4: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη μου. Αυτό είναι δείγμα ότι όταν έρθει, που να μην έρθει, αλλά αν έρθει με δύσκολη στιγμή, βγουν και μαχαίρια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ότι αν δεν μπορείς τώρα να κρατήσεις τον εαυτό σου και αν δεν μπορείς να ρωτήσεις. Η αλήθεια είναι θα με πειράζει και εμένα πάρα πολύ αν είχα μία σύντροφο ή εγώ σε αυτήν. Εγώ το μιλάω για μένα. Που βριζόμασταν στο τέλος ενός παιχνιδιού σοβαρά και δεν κοιμόμασταν και μαζί παρέ επειδή το κρατούσε. Έλεγα, αν βγάζει τέτοιο χαρακτήρα και τέτοιο εγωισμό σε ένα τέτοιο θέμα, στα σοβαρά τι θα γινόταν δηλαδή?
4: Έμα, έτσι ακριβώς.
0: Συμφωνώ. Άρα πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι δηλαδή μπορεί να δείξει. Ένα παιχνίδι. Μία σειρά.
4: Είναι δείγματα. Το οποίο μετέπειτα στη ζωή, όταν έρθει μια δύσκολη στιγμή, τι θα κάνεις?
0: Ναι, λες μήπως μέσα σου, ρε παιδί μου, μήπως τώρα αυτή το κάνει για πλάκα, ας πούμε, για πλάκα το κάνουμε.
1: Για στα πλάκα, μα δεν κοιμούνται μαζί.
4: Για πλάκα, μια φορά, δύο φορές, μια ώρα, εντάξει, μετά την πάρε σε καλιά, σα που βάπες για ύπνο.
0: Ναι. Άρα θεωρούμε. Άρα θεωρούμε κριτήριο. Θεωρούμε κριτήριο. Παναγή, θεωρείς κριτήριο ότι η ιστορία ενός χαρακτήρα του πώς φαίνεται στα παιχνίδια πάνω, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
0: Εσείς, κυρίες και κύριοι εκεί έξω, πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια ή παιχνίδια ή συμπεριφορά πάνω στα παιχνίδια μπορούν να δείξουν το μέλλον ενός ανθρώπου? Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Πείτε μας την άποψη. Το όνομα.
4: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Έλα, Κωνσταντάρα.
1: Κωνσταντίνε, καλή την Κωνσταντάρα.
0: Έλα, Κωνσταντίνε.
4: Λοιπόν, μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χάνει εύκολα, δεν δέχεται εύκολα την ήττα. Το έχω βελτιώσει με τα χρόνια.
0: Κωνσταντίνε, ξέρεις τι συμβαίνει? Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Υπάρχει μια κατηγορία, ας πούμε τώρα συζητώντας με διάφορους μπαμπάδες, που και τα παιδιά τους έχουν πρόβλημα να χάνουν. Δηλαδή υπάρχει μια κατηγορία παιδιών που εδώ δεν ξέρω τώρα, βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να πάει σε κάποια στιγμή σε ειδικό καθηγονιός.
2: Είμαι εμένα, ρωτάω, ο Μάρκος, ναι. Ξέρει, να χάνει τρελαίνεται. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για τα παιδιά.
0: Είναι πολύ φυσιολογικό.
2: Βέβαια, περνάει από την φάση.
0: Ναι, αλλά βγάζει ένα μέρος του χαρακτήρα του.
3: Δεν εννοεί 5 χρονών, εννοεί λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Ναι, εγώ λέω και για μεγαλύτερα παιδιά που φτάνουν. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα ο Κωνσταντίνος έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία και σου λέω ότι ακόμα το έχω αυτό το θέμα. Που αυτό τι κάνει.
4: Αλλά πρέπει να το διαχειρίζεσαι.
0: Πώς το διαχειρίζεσαι, επειδή καταρχάς μπράβο που το καταλαβαίνεις.
4: Να βάζει λίγο τη λογική. Δηλαδή αυτό είναι σημείο ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει. Είναι άλλο το παιχνίδι, άλλη ζωή. Δηλαδή, εμείς είμαστε παντρεμένοι, είμαστε μαζί 8 χρόνια και είμαστε παντρεμένοι 4. Mm-hmm. Αλλά
5: Είναι το θέμα ότι δεν είναι το ίδιο τα παιχνίδια και το ίδιο η πραγματικότητα. Δηλαδή στο μέλλον, σε σοβαρά θέματα και τώρα που έχουμε και παιδί, δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα.
0: Εσείς όταν στην αρχή της σχέσης σας που ήσασταν πριν κάνετε οικογένεια, το έβλεπες αυτό, είχατε έντονη ίδια, ήταν και έτσι η σύζυγος, ήταν έντονη
5: όταν, στο... Όχι, όταν παίζαμε, ήταν, εγώ ήμουν έτσι, τη το έβγαζα και κοινής, αλλά προσπαθούμε να είμαστε ομάδα, εγώ αυτό θα πρότεινα. Ναι. Δηλαδή όταν είμαστε στην ίδια ομάδα, δεν τσακωνόμαστε γιατί δεν ανταγωνιζόμαστε ένα στον άλλο.
0: Το καταλαβαίνω. Πάντως, Κωνσταντίνε, πολλοί κόσμος δεν έχει μάθει να χάνει. Και αυτό πολλές φορές το λέω, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς πατεράδες, και το πάω τώρα στο πολύ σοβαρό, που βλέπεις ότι πηγαίνουν τα παιδιά τους για μπάλα. Όταν ο προπονητής βγάλει το παιδί τους έξω ή χάσουν ή οτιδήποτε άλλο, αντί να εκμεταλλευτούν, πάνε και βρίζουν τους προπονητές και μαλώνουν μπροστά στο παιδί τους, σαν να τους λένε ότι εγώ έχω γεννήσει το Μέση και τον Ρονάλντο και δεν έπρεπε να τον βγάλει εσύ, γιατί δεν τον βάζει να παίξει μπάλα. Αντί κάποια στιγμή στη ζωή να πρέπει να μάθεις και την ήττα, που είναι δώρο, να μάθεις την αδικία. Ότι ακόμα και αν νιώθεις ότι σε αδικούν, πρέπει να κάτσεις με το παιδί να το πεις. Πιστεύεις ότι λοιπόν ότι μας αδικεί ο προπονητής. Λοιπόν, αυτό θα σου συμβεί πολλές φορές στη ζωή σου, να νιώθεις ότι σε αδικούν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Θέλω να πω ότι κάνει δώρα η ζωή όταν είσαι μικρός.
5: Πρέπει με τη λογική ο καθένας να το θέλει μέσα του. Δηλαδή, εγώ το βλέπω, προσπαθώ. Εντάξει, αυτό είναι συνέστημα ο ανταγωνισμός που μου βγαίνει, αλλά με τη λογική προσπαθώ να το ηρεμώ.
0: Μακάρι. Μακάρι, γιατί ειλικρινά τώρα το λέμε για τον Μάρκο που είναι 6 χρονών. Το ζήτημα είναι όταν ο άλλος φτάνει 35, 40, 45 και δεν ξέρει να χάνει. Και βλέπεις βρίζουνε, μαλώνουνε.
1: Στο βαφτιστήρι μου πώς φτάσαμε.
0: Πάρα πολλά.
5: Σε καταλαβαίνω. Γίνεται και από το σπίτι αυτό. Δηλαδή όταν.
2: Λέει λέει προχθές στη δασκάλα του, εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στο σχολείο, γιατί Μάρκο, θα παίζω μόνο σπίτι που ο μπάς μου αφήνει να κερδίσει.
0: Γιάννη, Κωνσταντίνε, τι προτείνεις στο Γιάννη δηλαδή να κάνει με αυτή τη σχέση που μας ρώτησε?
5: Αρχικά να το δει και με σοβαρά θέματα.
1: Αχ, και εγώ νόμιζα θα έλεγε να χωρίσει.
2: Αμάρεση.
5: Όχι, δεν μπορεί να χωρίσει, γιατί δεν μπορεί, δίνει μου το παιχνίδι. Δηλαδή στα σοβαρά θέματα, γι' αυτό το βλέπω από εμά. Στα σοβαρά θέματα δεν είναι το ίδιο. Επειδή είμαι ανταγωνιστικό, δεν μου αρέσει να χάνω.
2: Ναι, αλλά όταν χάνει, δεν τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου.
5: Όταν είμαστε αντίπαλοι.
2: Τσακώνεστε.
5: Εντάξει, όχι, αυτό το σημείο να βρισκόμαστε.
2: Αυτό.
5: Εντάξει, είπαμε. Αλλά ότι θα εκνευριστώ και θέλω λίγο το χρόνο να ηρεμήσω, ναι, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή, πάντως,
0: ναι, κατάλαβα. Κοίταξε το πάντως και λίγο και εσύ αυτό. Αφού το καταλαβαίνει, μπορεί να το λύσει.
5: Εγώ το καταλαβαίνω και το ελέγχω. Το έχω.
0: Μακάρι.
5: Μακάρι. Γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί ξέρεις,
5: αλλά ίσως να είναι σε ομάδα αυτό το πρόβλημα. Ναι, γιατί αν παίζει ένα παιχνίδι που είναι μαζί.
0: Πιστεύω, Κωνσταντίνε, ότι ούτε δεν θα θέλεις το παιδί σου να γίνει όπως είσαι εσύ. Αυτό.
5: Όχι.
0: Οπότε νομίζω ότι θα βρεις πολύ ωραίες ευκαιρίες να το αλλάξεις αυτό.
5: Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε.
0: Τα λάθη μας και τα διορθώνουμε.
5: Σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Λοιπόν, μιας και ολοκληρώνουμε το πρώτο μας σε ημίωρο, πάμε για Σφαίρα Password, παιδιά. Δεν έχει πέσει ακόμα το Σφαίρα Password, το τετραψήφιος κωδικός, αλλά θα πέσει μέχρι και τις 10 κάποια στιγμή. Και θα το ακούσετε, θα το σημειώσετε, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 101022, Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Θα κάνουμε κλήρωση. Αν σας καλέσουμε και μας πείτε ποιος είναι ο κωδικός, το Σφαίρα Password, τότε μπαίνετε στην κλήρωση για το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θέλω να σου πω ότι είναι αυτοκινητάρα. Πήγαμε με την Άνση, το είδαμε από κοντά. Είναι ένας διαγωνισμός που θα λήξει κάπου στα μέσα του Ιουνίου, οπότε θα κάνουμε και ένα πολύ μεγάλο event, ένα πολύ μεγάλο πάρτι για να δώσουμε το αυτοκίνητο. Η συμμετοχή αφορά μόνο για κατοίκους Αττικής. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο sfera.gr. Μπείτε, λέτε, έτσι, μπείτε, διαβάστε και λάβετε μέρος για να το κερδίσετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα στον Γιώργο από τον Πειραιά εκεί στο Πασαλιμάνι που μας ακούει. Καλημέρα στην Αλεξία από το Κρυονέρι, εκεί πάνω στα λιμέρια τα δικά μου. Καλημέρα στον Πέτρο που μας ακούει από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά στην Ιώ από την Πάτρα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους σας τους Instagramικούς και τους Viberικούς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας από πολύ νωρίς το πρωί. Λοιπόν, συνεχίζω όμως με δώρα και διαγωνισμούς. Αυτή τη φορά το δώρο αυτό τρέχει στο Instagram account του Σφαίρα 102,2 και του Manesis Travel. Μπαίνετε, αφήνετε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλατε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι, και μιλάμε για ένα ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εσθονία, αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για κάστρα, για τα παλάτια, για τα πάντα, για εκκλησίες, 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Μπείτε μέσα στο Instagram account του Σφαίρα και του Manasis Travel, αφήστε ένα σχόλιο με ποιον θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι και αυτομάτως μπήκατε στην κλήρωση. Έτσι σας τα λέω, από νωρίς το πρωί, ό,τι κερδίσετε, είτε ένα αυτοκίνητο, κοπανώ και τα μικρόφωνα εδώ πέρα, είναι το πάθος μου για να λάβετε μέρος, είτε ένα αυτοκίνητο, είτε ένα ταξίδι, πραγματικά είναι για να σου φτιάξει τη μέρα και το καλοκαίρι.
8: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
5: 1471
6: Ναι!
7: 12-12
6: Μπράβο!
8: 1940
6: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
19: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
20: Νιάου.
21: Νιάου.
19: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
22: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
19: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
22: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
23: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
24: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλο 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
0: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα 98,9.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Νεύια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρροτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Να δω γιατί φεύγω σήμερα, πάω Εύβοια, έτσι, οπότε να δω τι παίζει. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσχερα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας στους 27 με 29. Τοπικά στη Θεσσαλία 30-31, στην νησιωτική χώρα 25-26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, μιας και λέμε για τον καιρό, μιας και μιλάμε για όλα τα μέρη της Ελλάδας, πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Οι περισσότεροι θα πουν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό τον τόπο, το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
3: Τι να μας κάνει?
2: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
3: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους. Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό. Π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω κάτι. Είναι μια τόσο απλή πράξη που ναι, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνεται μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Να πω μια καλημέρα, ρε παιδιά, γιατί το ξέχασα πριν, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εσωτερικό και ήδη έχετε φύγει και βρίσκεστε στα ελληνικά νησιά, γιατί η σεζόν ήδη έχει ξεκινήσει. Την καλημέρα και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας στέλνετε μήνυμα ότι είστε σεζόν σε κάποιο νησί. Τώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι διχάζονται οι απόψεις. Άλλοι στέλνουν μήνυμα και λέει τι ωραία που περνάμε, ότι ζούμε το καλοκαίρι, ότι επικοινωνούμε με κόσμο, με τουρίστες, με τους εκδρομείς, με αυτούς που κάνουν διακοπές και είναι ωραία και περνάμε ωραία. Και είναι και άλλοι που λένε, παιδιά, τι βάσανο και τι μαρτύριο περνάμε εμείς που δουλεύουμε σε. Δεν ξέρω τι ισχύει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου, η αλήθεια είναι, να δουλέψω σεζόν. Είμαι εδώ από τα 19-20, οπότε ναι. Αλλά στείλτε μου τα μηνύματά σας να μου πείτε, εσείς που έχετε δουλέψει σεζόν ή εσείς που τώρα βρίσκεστε σεζόν κάπου. Έτσι να βγάλουμε μία αναπόρισμα, ρε παιδί μου. Για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μία δροσιστική έτσι και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας. Λοιπόν, πάμε για δίλημα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
1: Σεξουαλικό.
0: Να ναι, και άμα θέλετε.
1: Μα δεν είναι η ειδικότητά μας.
0: Έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι, Αλκμίνη τη λένε, παιδιά.
2: Αλκμίνη, ναι.
1: Τι ωραία.
0: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
1: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, κορίτσι μου. Τι σε πειράξει.
0: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Τα παιδιά δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
1: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τουμπανό αυτό, θες να πεις.
0: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
1: Να είσαι Αλκμίνη.
0: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
1: Εμείς λίγο χειρότερα, Αλκμίνη, σκέψου.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Είναι δύσκολο να βρει άντρα, ναι, και ο Γιώργος.
1: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
0: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα. Λάθος. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
2: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
1: Είναι, τόσα application υπάρχουν.
2: Α, οκ. Έχει τη λύση ο Λιανός.
0: Ναι, την έχει.
1: Πώς πρέπει να κάνει update, δεν ξέρω.
0: Παίρνω λοιπόν και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα Μάιο.
1: Πληθείτε, πληθείτε, βγαίνουμε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Σωστά. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
2: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να το βρούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τώρα είναι αργά, έχουν κλείσει,
0: ναι,
1: αυτά.
2: Ναι. Τα καπαρώνεις, ναι, από Χριστούγεννα.
0: Από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Νάτος.
0: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
3: Βρέσαμε.
0: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω τα προσχήματα.
1: Ναι, ντου κατευθείαν.
0: Ντου κατευθείαν.
1: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ. Ναι. Ρε, Αλκμίνη. Ναι.
0: Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
1: Λάθος. Λάθος.
0: Δεν, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος. Γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
1: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
2: Λέει, μου ήρθα απότομα, ρε.
1: Τι βίβες είναι αυτούς μας, λες. Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο!
0: Αφού έτσι λέει η κοπέλα εδώ!
1: Πάμε, πια! Καλά το πήγαινες τόση ώρα!
0: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στο μαντικό έρευνα.
1: Ναι,
2: εντάξει, ρε Παναγί!
0: Λέει, παιδιά!
3: Τον αρπάζω!
0: Λέει, παιδιά!
1: Αμάντια! πρώην εκπομπή κάνουμε.
0: Σας ορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα.
1: Αμάρε Παναγή! Α, στο διάλο πια!
0: Δεν έχω, λέει, ξανά μάτα βιώσει.
1: Μετά που γύρισα!
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω, τη μούρη μου λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο λέει να έβαζε.
1: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μύριζε. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
2: έλα, δεν μπορεί να τη είναι, μην τη ήρθε πριν μπόχα.
0: Α, δεν τη είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύδια.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, ρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Αλήθεια, εκείνη την
2: μπορεί
0: ώρα λέει.
2: Μπορεί να ήταν απροετοίμαστη.
0: Σκέφτηκα.
1: Μήπως χόρευε.
0: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα.
1: Και εμένα, με έχει αλλεργία.
3: Δοκίμασε.
0: Του το είπα.
3: Δοκίμασε.
0: Όχι, το είπε, γύρισε και του
1: είπε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ.
0: Τι σου.
1: Τι είναι αυτά.
0: Βρωμά, δεν αντέχω.
1: Βρωμά του είπε.
0: Ναι, λέει, παιδιά, ο άνθρωπο λέει τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσαι να μου μιλά και να μου
1: εκνευρίστηκε.
0: Εκνευρίστηκε. Μιλάμε λίγο για κούκλο, έτσι. Γυμναστηριακό, όμορφο, ψηλό, αδύνατο, στυλάτο. Πολύ.
2: Τι το κάνει το στυλάτο, αγάπη μου, αμαζέχνει.
1: Ροκφόρ.
0: Και παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει επειδή και εκείνο αντέδρασε άσχημα.
2: Να το διαβάσει σήμερα, γιατί είναι καλή και το ροκφόρ.
0: Εκείνο λέει. Και εκείνο εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
1: Τι είπε.
0: Ότι δεν τρέπεσαι να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει μύρισε μπόχα.
1: Δεν φτάνω.
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα, από όταν έστειλε το mail. Και τη λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
2: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτό γιατί.
0: Δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο.
1: Μήπως ήταν μπουκωμένο, μήπως ήταν αλλεργικό, σαν και
0: εμένα. Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μία δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγούμε.
1: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι, Κάρκερ.
2: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
1: Όπου τελείωσε τώρα αυτό.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ,
2: ποτέ. Τελείωσε.
3: Ποτέ.
1: Την πάτησες. Τώρα δεν φεύγει αυτό.
0: Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
1: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως, λέει, να του δώσω
2: λες
0: μια.
2: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
1: Πώς δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμήλο τώρα. Αλλά μήπως.
2: Ναι, αλλά το στηρίζεις.
0: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν ιδρωμένος. Μήπως.
2: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίρενα.
1: Μήπως ήταν, είχε δισκοπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη άμα ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την πόχα.
2: Άκου, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να.
0: Να μπορεί να κάνει ένα ντουζάκι. Να ντουζ.
2: Ναι. Τώρα, εγώ υποπτεύω. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
1: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
2: Α, αυτό σα πήρε ντροπή, μην κάνετε ντουζ σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
2: Εγώ δεν θα την έδινα.
0: Δεν θα την έδινε, Νάνση,
1: Είναι τραύμα αυτό.
2: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
1: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
2: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
1: Αν έπαιρνε και να. Δώσει και εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου, είπαμε.
2: Εγώ δεν δίνω.
1: Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
2: Μην κάνει ό,τι θέλει, εγώ δεν
1: κατευθείαν
2: μπορώ.
1: Παπαπούτα.
0: Άρα λοιπόν εσύ τις λες μακριά.
2: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει
3: εκνευρισμό. Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
0: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή...
1: Έχω πάρει και ένα πεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
0: Παιδιά τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
1: Από ό,τι βλέπω.
2: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
0: Γιώργο, δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
1: Πώς το λένε αυτό, πώς το λένε.
0: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
1: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα
0: και
1: για μένα.
0: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Τι να σου πω, Παναγιγούστα είναι αυτά, εγώ δεν την έδωσα.
0: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
2: Αυτό... Ρε Παναγή μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τώρα τι να σε νιάρει.
1: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
0: Έλα ρε Γιώργο.
2: Για το συνδυάσεις. Να πάρουμε γραμμούλες.
0: Να πάρουμε γραμμούλες.
2: 2-11-7-9-31. Για κάτσε να το δω.
4: Καλημέρα.
0: Έλα.
4: Α, δεν το πιστεύω, μια γραμμή. Φοβερό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, πώς είσαι.
2: Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου.
4: Γιώργος, από Χανιά.
2: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα ζωής που μας έχει διχάσει?
4: Ναι, που λέτε.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι.
4: Μακριά και αγαπημένη, μακριά, μακριά, όσο πιο μακριά μπορεί.
2: Ορίστε.
4: Τρέχουμε.
1: Τρέχουμε μακριά.
4: Σαν τον Ντόμ Χάγκς στο Run Forest.
1: Run Forest Run.
4: Run Forest Run, αυτό.
2: Δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι κοριτσάκι, τα λένε και τα αγοράκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
4: Δεν λέω, γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
2: Ρε παιδί μου, για να φτάσεις στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
4: Βεβαίως, δεν είναι για κάποιες ώρες, ούτε επειδή ας πούμε, μπορεί να ήταν όλη μέρα να έτρεχε από εδώ και από εκεί και να μην πρόλαβε ή οτιδήποτε.
1: Όχι.
4: Αυτό είναι βεβαίως.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρε να μοιραστεί την άποψή σου.
0: Θέλω και μια γυναίκα όμως, παιδιά, να πει.
2: Τα μελέ και ο Γιώργος.
0: Τα μελέ.
5: Δεν έχει σήμα.
0: Επόμενη γραμμούλα, άλλη μια τελευταία, παιδιά, είναι και 58. Παρακαλώ.
6: Τώρα μ' ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα, κυρία μου, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Είχατε καμιά τέτοια εμπειρία?
0: Για πέστε μας.
6: Όχι, εγώ τέτοια εμπειρία δεν είχα. Απλώς θα έλεγα ότι θα όλοι που έχουν τότε.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου καλά. Δεν ακούγεστε. Δεν έχετε καλό σήμα. Πρέπει να πάτε κάπου που έχετε σήμα να ξαναπάρετε.
1: Λίγο
5: μπουκωμένη. Φυλάκια, υπάρχει γι' αυτό. Επόμενη
2: γραμμή. Γιατί σήμερα κάτι είναι σαν μπουκωμένες οι γραμμές μας.
1: Λόγω του θέματος μάλλον.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Μόλις έπιασα γραμμή.
1: Να το. Μα πού είστε από κάτω, στο θύρο τηλέφωνο είστε. Πώς βγάζετε γραμμή κάθε φορά.
6: Ναι.
1: Έλα.
6: Έλα. Έλα ρε Γιώργο, γύρισε.
1: Έλα, γύρισα.
6: Έλα ρε ψυχούλα, πού είστε.
1: Εδώ που να είμαι, για πες. Για πες την ιστορία σου.
6: Λοιπόν, να πω κάτι. Αν όταν πάνε να ξαναβρεθεί, τις έρχονται στο μυαλό μύγες και τυριά.
1: Ακριβώς.
6: Την πλησιάζει.
0: Έλα μωρέ, αηδία πρωί-πρωί.
1: Μην πλησιάζεις ακόμα.
2: Ορίστε, το λένε όλοι ρε παιδιά. Τι είναι ευκαιρία να δώσεις τώρα σε έναν άνθρωπο που σου μυρίζει τόσο πολύ?
1: Έχει δημιουργηθεί ψυχολογικό. Να πω κάτι. Λένε ότι η μυρωδιά, ρε παιδί μου, είναι το πιο γρήγορο πράγμα που ενεργοποιεί και πάλι τις αναμνήσεις.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, μυρίζεις κάτι και σε επιστρέφει πίσω στην παιδική ηλικία. Τώρα, με την υποψία μιας μικρής μυρωδιάς, αυτή το έχει πάει εκεί, τελείωσε. Έχει πάει εκεί το μυαλό της, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
6: Ναι. Σωστά. Δεν θα μπορεί και αυτή.
1: Δεν θα μπορεί. Τι να τον κάνουμε, να τον ψεκάσουμε, να τον.
2: Οπότε για χαρά και τα μελέ.
6: Ναι.
1: Τα μελέ
6: νομίζω.
2: Ορίστε, Παναγή, πες στην φίλη μας την Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη, έχει μερίδιο ευθύνης η Αλκμίνη.
6: Ήταν πολύ. Θα ξαναπροσπαθήσει, νέο κορίτσι είναι.
1: Ακριβώς, ναι, θα βρει κάτι άλλο. Και την επόμενη φορά θα δώσει λίγο χρόνο. Θα πει εντάξει, να βρεθούμε 4 ώρα αυτό. Στην πανιέρα.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εδώ στο ασανσέρ μπαίνεις μετά από κάποιον που μυρίζει και δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να φτάσω κάτω.
6: Μπορούν να δώσουν ένα ραντεβού σε παραλία για μπάνια.
2: Και γιατί να δώσεις, όχι.
5: Με βοριαδάκι.
1: Με βοριαδάκι, να είναι πλάτη ο αέρας.
2: Γιατί θα σας πω κάτι, ο βρωμιάρης και με το νερό της θαλάσσης μυρίζει χειρότερα.
1: Να φυσάει προς τα έξω, προς τα βαθιά.
2: Φαντάζομαι το μασχάλι.
0: Έλα μωρέ Νάντζι.
1: Και βγαίνουν τα ψάρια σαν να έχει πέσει δυναμή της.
0: Λοιπόν, έλα φτάνει παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα, ιδία σας. Γεια σας.
2: Πάντως να δεις που αυτός της μυρίζει σίγουρα και το στόμα του.
7: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αν ψάχνεις σβέγγι και βίγκαν επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση ωραία, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές. The Mondo έχει, παιδιά, και τι δεν έχει, από λουκάνικα μέχρι φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Ρεβιθοσαλάτα, βίγκαν μουσακά, nuggets και πολλά ακόμη. Για σένα που θέλεις να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που πραγματικά θα λατρέψεις. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σε πολύ λίγο. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου με ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν έχει φύγει για γυρίσματα για το Road Show. Θα είναι όμως σίγουρα Νάνση Αντωνίου. Θα είναι ο Γιώργος Λιανός που επέστρεψε από Άγιο Δομήνικο. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδη. Σήμερα Παρασκευή 9 η ώρα έχουμε και το πάρτι μας. Έχουμε όμως και φακέλους να δώσουμε και μετρητά. Έχουμε και Beat the Bomb να δώσουμε επίσης μετρητά. Έχουμε και τι δεν έχουμε, παιδιά. Μια γεμάτη εκπομπή σαν σήμερα. Ενημέρωση, καιρού, πράγματα, ειδήσει. Τα πάντα όλα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, αν όμως την πάτησες και σου χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις, και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση. Έτσι, τι άλλο θες? Σε ένα κατάστημα Vodafone, ή μπορούν να παραλάβουν και να σου παραδώσουν στο σπίτι ή στο γραφείο σου. Πήγαινε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr για να να μάθεις πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα...
8: Σφαίρα 989.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
11: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
13: Κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
17: Όχι.
18: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
20: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου.
21: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
23: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
24: Ναι.
25: Έλα ρε παιδί μου.
26: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα.
23: Που πέρασα εδώ.
25: Ναι.
27: Έλα ρε παιδί μου.
26: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα.

0: να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Έλα.
2: Τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: Έλα, καλημέρα. Εντάξει. Τι να πω. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, παιδιά. Όλα καλά. Εδώ είμαστε. Δεν λείπουμε. Μην αγχώνεστε. Εντάξει, θα σας πω τη μαύρη αλήθεια. Ο Τζορτζάτος είναι κάτω και κάνει γύρω στο τετράγωνο τον κυνηγάει ένα αγριογούρνο. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Η 100% αλήθεια. Τι κάνετε, καλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, στον Εφρέμ και στην Εφρεμίτσα. Πάμε να μπούμε κανονικά στο πρόγραμμά μας, γιατί σήμερα θα γίνουν ωραία πράγματα. Θα ζήσω και από κοντά για πρώτη φορά μετά από τόσους μήνες το πάρτι της Παρασκευής.
1: Ναι,
0: χαρούλες,
1: ναι.
0: Υπέροχα πράγματα. Έτσι, ρίχτω.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα άσθματος σήμερα 5/5. Τι 5/5, ρε. Μαρακά, έχει εκτυπώσει άλλο πράγμα. Ο Παναγής μας έχει στείλει 3 μήνες πίσω. Τι είναι αυτό?
4: 5 Μαΐου, δεν μπορώ, αλήθεια. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το ζω. Πες μου ότι είναι ένα ορθογραφικό λάθος και δεν μου έχει στείλει λάθος πράγματα.
1: Δεν έχω
0: ιδέα. Σαν σήμερα θα στο φτιάξω εγώ τώρα, θα στο κάνω. Εγώ κουκλίτσα, κάτσε κλείσιμο τη λέει εδώ πέρα. Τι τσόντες να θες. Κάτσε, μου βγάλε κάτι τσόντες, παιδιά. Μάλλον ιός είναι.
1: Από
0: χθες το βράδυ, ναι. Από χθες το βράδυ. Κοίτα να δεις τι έβγαλε. Ωπω, ωραίο είναι αυτό. Ήθελα να δω και μου πετάει ο αλγόριθμος. Με έχει καταλάβει μάλλον. Λοιπόν, θα στα πω. Μπράβο, ρε Παναγή Νάτος. Καλημέρα, Παναγή. Ευχαριστώ πολύ. Να, μου στείλει ωραία φωτογραφία. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, λέει ο Παναγής. Συγχαρητήρια, Παναγή. Απόλλων μας. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Αλήθεια το πιστεύω.
1: Είπες Απόλλων μας.
0: Απόλλων μας, ναι. Έχει συμβεί. Παναγής, ρε. 5/5/2026. Υπέροχος. Και βγάζει φωτογραφία τώρα. Α, και το αγριογούρνο που τον κυνηγάει. Θα τα πω εγώ, αγόρι μου. Ωραίο zoom έχεις κάνει. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, λοιπόν, σήμερα. 5 Ιουνίου, όντως. Τον Απόλλωνα, την Απολωνία, το Δωρόθεο, την Δωροθέα. Τον Πλούταρχο, τον Γιάννη του Πλούταρχο, όχι, τον Νίκανδρο και τη Σελήνη. Χόχο, αγαπάει η Σελήνη για εμάς τους boomers. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του Παγκόσμιου Κοινού για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει αποτύχει πλήρως, άρα πρέπει να καταργηθεί και αυτή η Παγκόσμια ημέρα. Έτσι, σιγά σιγά πρέπει να περάσουμε στις διαγραφές γενικότερα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1752 ο Μπέντζαμιν ο Φράγκλιν με το πείραμά του με το χαρταετό και το κλειδί αποδεικνύει ότι αστραπή είναι ηλεκτρισμός και μπορεί να σκοτώσει. Αυτός τη γλίτωσε βέβαια. 1883 ξεκινάει από το Παρίσι το πρώτο ταξίδι του Orient Express, του γνωστού τρένου το οποίο διέσχιζε όλη την Ασία εκεί πέρα, χάμος. 1956, τώρα μπαίνει ο Καλούδης, σίγουρα κάτι έχει ετοιμάσει για μας. Αύριο το σατανά μας τα κάνει αυτά και μας ξαφνιάζει. Ο Elvis, ο Elvis Presley από τα Τρίκαλα σκανδαλίζει το κοινό με το τολμηρό κούνημα των γοφών του. Στο αμερικανικό τηλεοπτικό show, The Tonight Show με τον Γρηγόρη Ανάντογλου. The Milton Berle Show. Εκεί βγήκε ο Elvis πρώτη φορά. Εντάξει. Μαγεία είναι αυτό. Τώρα πραγματικά έχω γυρίσει πίσω στο 1900, πότε ήταν, 56. Βλέπω τον Elvis να αρχίσει να κουνάει τσουτσούνι, να κουνάει ποπό και λέω, όπα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Τι κάνει ο τύπος? Λέω, είναι δυνατόν? Ποιος το συμβουλεύει, ο Ηλίας ο Ψινάκης? Ποιος του έμαθα αυτά τα κουνήματα? Και έχω τρελαθεί. Θέλω να πάρω το δίσκο. Από τότε σας έχει φύγει ο σπόδιλος. Το τι κούνημα έχει πέσει στη showbiz είναι απίστευτο. Αυτός το έκανε πρώτος. Gold Radio.
1: Αν το θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια. Και διαφημίσεις στο Alder θυμάμαι. Ναι, κασετίνα.
5: Χρυσή κασετίνα του Gold Radio. Σοκράνης Ορλαγωνίση. Το Gold Radio Party, την Κυριακή.
0: 4-2. Αυτό είναι κι άλλο 8 με το περιοδικό, χάμος. 1906 και μαζέω εμείς CD. Και τα βάζαμε μετά, τρομάζω τα περιστέρια. 1961 εφαρμόζεται το τρίποντο για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερο των 22 ποδιών, 6.71 από το καλάθι τότε. Το 77 βρίσκεται για πρώτη φορά στα ράφια των καταστημάτων ο υπολογιστής ο Apple ο 2. 1981, σε πέντε ασθενείς στην Αμερική παρατηρείται ένα ιδιαίτερο είδος πνευμονίας, κάτι που αργότερα θα αποδειχτεί ότι είναι τα πρώτα κρούσματα του AIDS. Άντε, αναπνευστικό βάρεσε γι' αυτό, ε. Όλα αναπνευστικά, όλα τα καινούργια αναπνευστικά βαράνε. Καινούργιο τότε, της εποχής του, έτσι. Λοιπόν, μάλλον το 1995, γιατί δεν βλέπω τη φωτογραφία τίποτα, ο Γιώργος Δόνης υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την Blackburn έναντι 1,1 δισεκατομμυρίων δραχμών όμως, έτσι. Και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος Έλληνας ποδοσφαιριστής, καθώς και ο πρώτος από τη χώρα μας που θα αγωνιστεί στην Premier League. Ο Δόνης γενικά στο business και στο deal είναι νούμερο ένα, έτσι. Πάει και Αραβία και πάει και έτσι. Μπράβο, μπράβο. Γιατί να έχεις ταλέντο. Εννοείται και άπειρο ταλέντο ο Γιώργος Δόνης, αλλά το θέμα είναι να κάνεις και τα σωστά deal. Λοιπόν, 2002 μάλλον η ΑΕΚ στέφεται ξανά πρωταθλήτρια στο μπάσκετ μετά από 32 χρόνια. Από θανάτους, τι να σας πω τώρα εδώ πέρα, το 1925. Κοίτα φωτογραφία μου. Πρέπει να είναι και ο παππούς εδώ, Τζορτζάτο, στο βάθος, δεν ξέρω. Σαν να διαβάζω Φλιτζάν είναι. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, ένα θάνατο βλέπω μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών. Ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, μάλλον πρέπει να είναι ο Οδυσσέας ο Ανδρούτσος. Σωστά. Από το άλλο τε λέει πρωτοπαλί καρό. Μάλλον τον κούρα.
1: Κάτι δεν ξέρω. Από γάμα βλέπω.
0: Κάτι λεφτά θα πάρεις. Ένα δρόμο βλέπω έχεις εδώ, μεγάλο. Και να πεις, σε σκέφτεται. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Παναγή. Έχει πάει τέλεια μέχρι στιγμής. Α, το έκανε focus με θανάτους, ρε, ο Αλίτης. Και το 2004 ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο 400ος πρόεδρος των ΗΠΑ, φεύγει κι αυτός. Υπήρξε ηθοποιός και έπαιξε δεύτερους ρόλους, λέει, σε 50 περίπου ταινίες πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Γιατί αν δεν έχεις κάνει κομπάρσος, πώς θα γίνεις πρόεδρος της Αμερικής. Πρέπει να τον ξέρεις το ρόλο. Καλά. Ωραία, υπέροχα. Τι να σου πω εδώ από γεννήσεις, έχουμε τίποτα εδώ σημαντικό. Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα το 1898, μεγαλύτερος ποιητής θεατρικός συγγραφέας της Ισπανίας. Το 1928, να το παιδί, γεννιέται ο Βρετανός ηθοποιός και συνοθέτης ο Τόνιο Ρίτσαρτσον. Το 1956, ο Μιχάλης Ζαμπέτας. Ναι. 1956 πάλι γεννιέται ο Μιχάλης Ζαμπέτας. πρέπει να ήταν δίδυμα, γιατί το έχει γράψει δύο φορές.
1: Γεννήθηκε κάτι από άλλο.
0: Τον άλλο πώς θα το βγάλουμε. Και τον άλλο, Μιχάλη. Πολλά λάθη σήμερα, πώς θα τελειώσει αυτή η Παρασκευή.
1: Παλιό γούρουνο!
0: Άγιο είχες, γιατί αυτά πολλές φορές γίνονται επιθετικά. Λοιπόν, αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις της ημέρας. Ό,τι έχει συμβεί. Όχι, αργότερα, βάλουμε τραγούδι. Και μετά θα σας πω τι ειδήσεις είχε στις 5 του Μάη.
6: Γούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλώς τα παιδιά.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα έχουμε γίνει λάθη εδώ. Λοιπόν.
2: Σήμερα η μέρα πάει μόνο λάθος.
1: Άκουσε με.
2: Έχω τώρα... ανάψει λαμπάκια στο αυτοκίνητο και γίνεται χαμός.
1: Λοιπόν, τα ακουστικά.
2: Σε κυνήγησε το αγγλικό.
1: Μην εκνευριστείς.
2: Κάτσε, θα με χαμηλώσω.
1: Θα σε χαμηλώσω.
2: Αρχικά.
3: Αρχίσε με τα προβλήματα.
1: Ωραία.
2: Ωραία.
1: Περίμενε τώρα.
3: Ένα εγώ θα βάλω καφέ και θα φορά, σας απολαύσω.
2: Άλλη μια φορά το ξαναπώ. Όπως το λέω κάθε πρωί τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Τι.
2: Βάζεις το master. Το master ελέγχει όλες τις, τις φωνές. Έτσι, όλες,
1: ναι.
2: Όλα τα volume.
1: Ναι.
2: Το βάζεις αυτό σε μια λογική ένταση, όχι στο 18.
1: Και παίζεις με το δικό σου μετά.
2: Και μετά παίζεις με το δικό σου.
1: Ναι, αλλά εσύ το βάζεις στα τάρταρα το master.
2: Δεν το είχα πειράξει εγώ.
1: Όσο και να το ανεβάσω το δικό μου, δεν ακούω.
2: Μην το συζητάμε.
3: Δεν σας αντέχω άλλο.
2: Λοιπόν, να κάνω. Θα μου επιτρέψετε να κλέψω λίγο από το χρόνο τη εκπομπή, πώ λένε αυτά. Νάση, αρχικά είσαι καλά.
3: Πολύ.
2: Εντάξει.
3: Ο άντρας μου!
1: Το χάνω! Σωστετών! Το παλικάρι σφίνει!
3: Παναγιά μου,
1: με έχουν πάρει από χθες 10 άτομα γιατί μπορεί να μην καταλάβει.
3: Εκτός ότι με έχουν τρελάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουμε, ήταν να γράψουμε Δευτέρα, γράφουμε Τρίτη. Έχω τρελαθεί στο μοντάζ και έχω να απαντήσω 500.000 μηνύματα και τηλέφωνα.
1: Παιδί μου, με παίρνουν από χθες 10 τηλέφωνα
3: και μου λένε. Ναι.
1: Όντως η Νάνση κάνει την τρελή στο νοσοκομείο με τον Γρηγόρη και ουρλιάζει και ορίεται.
2: Ότι ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δηλαδή και ένα δημοσίευμα που η Νάνση έβγαινε σαν τη σχολεμένη Μαρινέλα και λέει.
1: Σώστε τον άντρα, πάγα πω!
2: Γονιπετή μέσα στου διαδρόμου.
3: Πώ το είδατε, εμένα μου το στείλανε.
2: Και εμένα
3: αυτό.
2: Όχι, εμένα το βρήκε η Κωνσταντίνα και μου λέει τι έγινε εδώ. Όντως,
3: κάποιον,
2: μου λέει τέτοιο σκηνικό.
3: Σε κάποιον εμφανίζεται πάντα μπροστά.
1: Παιδιά, και η μάνα μου πήρε. Λέω την έχει την Άντση, τη λέω ρε μαμά για να κάνει έτσι μέσα στα νοσοκομεία.
3: Ρε παιδί μου, θα έκανα. Αν ήταν.
1: Μια πάπια! Γρήγορα!
3: Άκου, θα σου πω κάτι. Αν ήταν μια περίεργη κατάσταση. Μπορεί και να το έκανα, ρε φίλε. Δεν
1: ξέρω. Κάμενε μέσα και θα ούρλιαζε στα νοσοκομεία.
3: Ναι.
1: Άσε
3: ναι.
1: Μας, μωρέ, Νάνση.
3: Θα φώναζα, ναι. Για πλάκα.
1: Τι κάνετε το bypass! Αφήστε τον! Ο άλλος χάνεται! Σφίνει!
2: Τι πώς τι χάνω Γιώργο? Χάνω τον άντρα.
1: Χάνω τον άντρα! Παγαπώ!
2: Πέροχο.
3: Πέροχο.
1: Αχ, Παναγία μου, για πες Γιώργο, κάτι θέλει να
2: κάτι θέλω να πω, επειδή ήρθε ένα παλικάράκι τώρα εδώ από κάτω, έτσι. Και, συγγνώμη, τ' άκουσα αυτός να πούμε, γιατί βιαζόμουν γιατί σε κυνηγούσε και το αγριογούρνο.
1: Με κυνηγούσε και έπρεπε να ανέβεις να ξεκινήσει την εκπομπή.
2: Έπρεπε όμως να κάνω δηλώσεις, έπρεπε, γιατί αυτόν τον στείλανε 7 ώρα το πρωί. Δεν φταίει το παλικάράκι. Έτσι.
1: Αλλά
2: απλά, ρε παιδιά, για την υπόθεση του Σταύρου. Εγώ δεν είμαι ούτε εκπρόσωπος της οικογένειας, έτσι, ούτε θέλω να δίνω λεπτομέρειες για την ιατρική κατάσταση του Σταύρου. Αυτό είναι GDPR, λέγεται, το ξέρετε όλοι. Έτσι, και μην μπαίνετε εδώ στη διαδικασία να κάνετε. Αυτό είναι το γενικότερο παράπονο μου. Μην κάνετε τα media, social media. Μην κοιτάτε να πιαστείτε από μία λεξούλα. Είπατε στο συμβούλιο μου, λέει το παιδί, να πούμε ότι ο Σταύρος είναι ο νικητής του προγράμματος. Αυτή η λέξη ήταν σωστή. Χαίστηκα αν ήταν σωστή ή όχι. Δηλαδή, χαλαρώστε λιγάκι. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι στα social media που την κάνουν αυτή τη δουλειά καλύτερα από εσάς. Έτσι, ασχοληθείτε λιγάκι με άλλα πραγματάκια. Έτσι, γιατί αυτοί που είναι πραγματικά στο πλευρό του Σταύρου είναι οι άνθρωποι του. Είναι η Άννα, είναι ο γαμπρός του, είναι η θεία του, είναι ο θείος του, είναι οι γονείς του οι οποίοι καρδιοχτυπούν. Μην το ανακυκλώνουμε αυτό το πράγμα και προσπαθούμε να βγάλουμε από τη μίγκα ξύγκη. Δεν είναι τηλεοπτικό θέμα. Έτσι, το οποίο είναι μια είδηση πολύ άσχημη. Έτσι, τη ζήσαμε όλοι στο πετσί μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο παράγοντας ανθρωπιά. Δεν είναι θέμα για ανακύκλωση κάθε μέρα να πάρουμε κάτι από αυτό. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να το βλέπω λάθος. Δεν θέλω άλλα σχόλια.
3: Ναι,
2: ούτε
3: ίσως,
2: στην πλάτη μου, ούτε στην πλάτη κανενός.
3: Ίσως επειδή έγινε όλο αυτό το ατύχημα σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, ίσως γι' αυτό μπαίνουν στη διαδικασία αυτή της αναπαραγωγής. Αλλά ξέρεις τι, αφού αυτό το παιδί βγαίνει μόνο του και μιλάει.
2: Ακριβώς.
3: Και λέει αυτά αυτό, που νιώθει.
2: Ας πάει ένας ρεπόρτερ έξω από το νοσοκομείο. Πήγε κανένας, όχι. Δηλαδή.
3: Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αυτό το παιδί μιλάει και μέσα του social media χρησιμοποιεί. Τη
2: ακριβώς.
3: Δύναμη που έχει για να εκφραστεί. Νομίζω ότι όλα τα άλλα.
2: Μέχρι εκεί. Τα άλλα είναι περιτά. Να καθόμαστε εμείς να συζητάμε γύρω-γύρω αν είπαμε έτσι στο συμβούλιο, δεν είπαμε έτσι στο συμβούλιο. Γιατί ουσιαστικά η μόνη ερώτηση για την
1: μπράβο.
2: Οποία ήρθε
1: άρα,
2: αυτό
1: λοιπόν,
2: το παλικαράκι εδώ πέρα και το στείλα να το κάνει αυτό, ήταν αυτό το πράγμα.
1: Άρα λοιπόν δεν θέλανε να μάθουν την κατάσταση της υγείας
2: δεν, του Σταύρου. Δεν θα κατηγορήσω εγώ κάποιον. Απλά εγώ σαν Γιώργος βάζω τελεία εδώ. Τέλος. Ο Γιώργος τελείωσε εδώ κάτω. Έξω από το ραδιόφωνο. 7:02. Ενώ 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή μας. Τελείωσε, τέλος. Τελειώσαμε. Πώς να το πω, να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική, Μία λεπτή γραμμή.
15: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη υγιεινής.
14: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
15: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
14: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
16: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
17: Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
19: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
18: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
19: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
18: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
20: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
21: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
25: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα, που κάθε Κυριακή λες...

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
4: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
6: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ιούνις τσιγκούνις στις τελαχώριες. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έχουμε το τσαντάκι Luxurious Sun Care Package από την Ιντερνετ. Το δίνουμε κάθε Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Είναι τσαντάκι περιποίησης αντιλιακής προστασίας Luxurious Sun Care. Το
1: ωραίο
0: δώρο,
1: παιδιά.
0: Από την Ιντερνετ. Κάθε χρόνο το δίνουμε, κάθε χρόνο το απολαμβάνετε, κάθε χρόνο το διεκδικείτε με όλα όσα χρειάζεται για προστασία και φροντίδα κάτω από τον ήλιο. Στείλτε ένα μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα στο 693-610-1022, γράφοντας τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση. Το ανακοινώσουμε αργότερα ή θα ειδοποιηθεί ο νικητής κατευθείαν στο τηλέφωνο.
1: Στο τηλέφωνο. Έτσι. Θα παίξουμε φάκελα.
2: Τες φάκελα.
0: Αυτά τα φάκελα.
2: Δώσε ρε Γιώργο κάτι. Δώσε. Δεν έχεις δώσει ποτέ ρε μάλλον.
0: Είπα 650 ευρώ. Από
2: μα ναι, αλλά εσύ να κερδίσεις κάτι.
0: Πού και το πατάω. Τα 150 θα τα δώσω γρήγορα.
3: Το πουλιο, το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
2: Νίκο, το κινητό το έχουμε. Είναι κανένα από το δικό μου.
5: Το δίνω.
0: Είμαστε live στο Insta για την
1: εμπειρία. Πάμε να παίξουμε τα φάκελα, παιδιά. Άντε να δούμε, μπας και κερδίσει κανένα.
0: Είμαστε παπατζίδες, είμαστε τίποτα παπατζίδες. Εμείς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
6: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
1: Πώς σε λένε,
6: Νίκο.
1: Σίκο, είπε.
0: Σίκο, ναι.
2: Νίκο, ρε.
6: Νίκο, ρε, παιδιά.
2: Νίκο, ρε, παιδιά. Ρε, Νίκο. Μίλα και εσύ δυνατά, ωραία.
6: Νίκο, Νίκο, Νίκο.
0: Νίκο, ωραία, ναι. Και όλα τα παιδάκια κλαίνε.
2: Νικόλα, από ποια περιοχή?
6: Κυψέλη.
2: Από την Κυψέλη. Έχει ξαναπαίξει?
6: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ.
6: Απορώ, ναι, ναι, απορώ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Νίκο, μου αρέσει.
6: Είναι σαν να κέρδισα. Είναι σαν να κέρδισα.
2: Παιδιά, θα τα πάρει ο Νίκος. Πόσα έδωσες, Γιώργο?
0: 650.
1: Μ' αρέσει που μένεις στην Κυψέλη. Πού μένεις στην Κυψέλη?
6: Άνω Κυψέλη, προς περιφερειακό κοντά.
1: Και να σου πω κάτι, λένε ότι έχει αλλάξει πάλι περιοχή, ότι αρχίζει και παίρνει τα πάνω της ισχύει.
6: Ναι, είναι πάρα πολύ. Λόγω του μετρό τώρα που όποτε γίνει, έχει ανέβει γενικά.
1: Παιδιά,
6: έχουν ανοίξει πολλά συνοικιακά μαγαζιά.
1: Αυτό. Και έχω φίλους που μένουν πάνω στη Φωκίωνος και μου λένε ότι αρχίζει πάλι και γίνεται η παλιά Φωκίωνος.
0: Ναι, του πάνω είναι η Φωκίωνος, ε. Σούπερ είναι.
1: Πολύ χαίρομαι.
2: Παιδιά, 650 θέλει ο Νίκος.
1: 650.
0: Έλα,
1: Νίκο, πάμε, τα φάκελα.
0: Τα φάκελα, λοιπόν, έχω για σένα μουστάκι. Έχω κάτι ούφο εδώ. Ένα ροζ φάκελο. Κεραυνούς. Στόχος. Αυτό με τις βούλες, το πουά. Έχει μαργαρίτες και έχει και σουβλάκια.
6: Σουβλάκια, μουστάκι.
0: Σουβλάκια, περίμενε. Μουστάκι, μουστάκι το έβγαλα, ναι.
6: Και κεραυνούς.
0: Και κεραυνούς.
2: Για λοιπόν, να δούμε, είναι ο μαγικός συνδυασμός.
0: Θέλουμε άθροισμα 7 για να γίνει πανηγύρι μεγάλο. Και ξεκινάμε με το σουβλάκι το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 4.
2: 4.
0: 4.
2: Πας για 3 και 0.
1: 0.
2: Α, πας και για 2 και 2 για 1.
1: Και
2: 1.
1: 2
0: και
1: 1.
2: Σωστό.
0: Ανοίγω και το μουστάκι. Το οποίο έχει μέσα τον αριθμό 2!
1: 4
0: και 2, 6!
2: Άρα τον Άσο θέλουμε.
0: Θέλουμε τον Άσο, μου κρυφοκοίταξα τον Άσο. Μα πώς να χάσω, μα πώς να χάσω. Αν έχει στον κεραυνό το ασάκι, 650 ευρώ.
1: Δεν
0: είναι δικά σου πρωί-πρωί. Έχω αγωθεί.
1: Πες!
0: Το 6 δυστυχώς.
1: 6
0: και 6.
1: Πού είναι ο Άσος?
0: Κάτσε να βρω τον Άσο. Όχι, εδώ είναι το 7. Στη Μαργαρίτα, στις βούλες είναι το 3. Στις αγγελάδες το 5.
2: Μην τα δείχνεις όλα γιατί θα...
0: Στο στόχο ήταν ο Άσος.
1: Σωστό.
0: Αυτός στο ήταν ο στόχος. Ο Άσος για να πας τα 650.
1: Τι δώρο θες να σου κάνουμε?
6: Εσείς ό,τι θέλετε, παιδιά. Ξέρω εγώ ότι...
1: Εγώ έχω από Five Fashion να μα θέλεις.
2: Για τη γυναίκα σου. Είσαι παντρεμένος, έχεις σχέση?
6: Παντρεμένος είναι, παντρεμένος.
2: Παντρεμένος.
1: Θέλεις να κάνουμε δώρο στη γυναίκα σου?
2: Στη γυναικάρα σου. Ένας ρούχο καταπληκτικό.
6: Ό,τι θέλετε, παιδιά.
1: Ωραία, Νίκο, έχεις Instagram?
6: Ναι, έχω.
1: Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Νάνση Αντωνίου. Μου στέλνεις μήνυμα για να σου πω πως θα πάρεις μια δωρεπιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες και με τον κωδικό Νάνση 20 κορίτσια έκπτωση. 20%. Φιλά και πολλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλό σας, ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Γεια, γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν θέλω να ξεχνιέστε, γιατί το lateagain.gr είναι στην παρέα μας και εμπνεύστηκε από όλες εμάς, κορίτσια, στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στο ραντεβού μας, οπότε έρχεται το lateagain.gr, όπου θα βρούμε τα πιο στάιλις παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες, για να έχουμε πάντα στο κεφάλι μας τι ακριβώς θα φορέσουμε, πώς θα το συνδυάσουμε. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. lateagain.gr.
1: Θέλεις βέτζι και βίγκαν επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέτ σε κλασικό σε φέτες μέχρι βίγκαν λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε πολλές γεύσεις. Και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιθοσαλάτα, βίγκαν μουσακάς, νάγκετ λαχανικών, μίνι σνίτσελ, ψαρακροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις επιλογές σου.
2: Λοιπόν, θα δώσω κι εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ, με ένα μόνο τηλεφώνημα και με 7 καταστήματα στην Αργυρούπολη, στο Γέρακα, στη Νέα Ιωνία, στον Άγιο Στέφανο. Παντού θα βρείτε Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος. Τώρα για το καλάθι που δίνουμε γεμάτο κρέατα, στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936101022, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Να σου πω. Έβλεπα χθες τον καιρό. Και ρε παιδί μου, από εκεί που είχε κουφόβρεση και ζέστη και όλο αυτό.
2: Τι αλλάζει?
0: Έβλεπε και κάτι σύννεφα περίεργα. Δηλαδή είναι και λίγο κάπως.
2: Είναι λίγο κάπως η αλήθεια. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτά τα σύννεφα φέρνουν λίγη δροσιά.
0: Α, περιμέναμε και λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, ψάχνουμε τη δροσιά.
2: Καλά, ρε Νάντση, δεν θέλουμε τον καύσωνα.
0: Τι καιρό θα κάνει όμως το Σαββατοκύριακο?
3: Με τον Σάκη Αρναούτο.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 5 Ιουνίου σήμερα. Και η μέρα, ενώ θα έχει αρκετά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι, θα καταστεί ο καιρός άστατος προς το μεσημέρι και μετέπειτα, και αναμένεται να εκδοθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους, φυσικά κατά τη διάρκεια των καταιγίδων να ενισχύονται πρόσκαιρα, αλλά σε γενικές γραμμές θα επικρατήσουν εξεστενημένοι άνεμοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και η θερμοκρασία κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η αυριανή ημέρα, το Σάββατο αλλά και η Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου, θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια. Πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εξεστενημένοι άνεμοι, θαλάσσια άβρα και πάλι στα παράκτια. Θερμοκρασία κοντά στους 28 βαθμούς αύριο, στους 30 με 31 βαθμούς την Κυριακή. Ενώ την Δευτέρα προβλέπεται περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου. Δεν αποκλείεται να έχουμε και 33 με 34 στην Αττική. Από την Τρίτη, και ενώ ο καιρός θα παραμείνει καλός σε γενικές γραμμές με πρόσκαιρες συννεφιές, αναμένεται να το γυρίσει σε ένα βοριαδάκι στα 5 με 6 πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση της τάξης των 2 και 3 βαθμών, αλλά θα πέσει αρκετά η σχετική υγρασία, οπότε δεν θα μιλάμε για δροσιά, αλλά για υποφερτή ζέστη. Να είστε όλες και όλοι καλά.
5: Ιούνιος, Ιούλιος,
6: Αύγουστος.
5: Μελωδία στα αυτιά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ποιος σας εντυπωσιάζουν?
1: Εγώ. Μα παιδιά, να σας πω κάτι, αυτό το τραγούδι έχει κάτι.
0: Αναστήθηκε από τα social αυτό.
1: Με ρωτούσαν τα αγόρια αν γυρίζουμε ερωτική ταινία εδώ.
0: Ποιος είναι ο Χούλιο?
1: Ο Χούλιο.
0: Με το Χούλιο. Είχε φωνή διαμάντι όμως, έτσι. Δηλαδή, τα τρέλαινε τα κοριτσάκια. Στρέλνουν όλες να.

0: Μπράβο.
1: Έσου ρε Χούλια.
0: Γεια σου Χούλια. Χώσε Χούλιο, χώσε.
1: Δεν αισθάνεσαι ότι θα βγει ο Στάθης Ψάλτης με την Κέτι Φίνο?
2: Μαλικά μας έχεις μεταφέρει σε άλλη εποχή.
0: Αισθάνομαι ότι μου κάνει ματιές, ότι θα μου την πέσει.
1: Ήθελα λίγο να σας αλλάξω.
0: Θα με καταφέρει και εμένα.
1: Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν ξέρω ισπανικά και τρελαίνομαι.
3: Στο TikTok τι δείχνουμε με αυτό το τραγούδι? Τι δείχνουμε?
1: Τα πάντα. Από τοπία μέχρι όμορφους ανθρώπους.
0: Συνήθως τούμπες, δηλαδή βγαίνει κάποιος πολύ όμορφος, κάποια πολύ περιποιημένη και τρώει τα μούτρα της, ξέρω. Κάτι έτσι. Λοιπόν, είναι παραπέντε. Βγάλουμε καφεδάκι στον αέρα.
1: Το προλάβουμε.
2: Ναι, φύγαμε, φύγαμε.
1: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Δεν είσαι παιδάκι εσύ?
4: Όχι, είναι δίπλα μου τα παιδάκια μου.
0: Α, ωραία.
2: Πόσα είναι?
5: Γεια σας.
1: Πόσες λένε?
5: Γιάννης και Γιώργος.
1: Γιάννης και Γιώργος, μας έχετε ξαναπάρει?
5: Όχι, ποτέ.
1: Πρώτη φορά, από πού? Από πού είστε?
5: Από Κερατέα.
2: Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια στον μπαμπά σας που ακούει τώρα. Γιατί έδωσε δύο ονόματα, Γιάννης και Γιώργος. Γιατί πλέον ακούω μόνο Αλκμίνη, Ιωκάστη.
1: Αυτό κόφτω. Γιατί με γιο Λέανδρο.
2: Βάζω και εμένα μέσα. Βάζω και εμένα μέσα λοιπόν. Λέανδρος. Αυτά. Γιάννης και Γιώργος, ρε φίλε.
1: Υπέροχο.
4: Είμαι θα πατροπαράδοτη και δώσαμε τον παππούδο.
2: Έτσι, μπράβο.
4: Λοιπόν, σας δίνω στα παιδιά να μιλήσουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγόρια. Πόσο χρονών είστε?
6: Εγώ είμαι 7,5 και ο Γιάννης τώρα θα κλείσει τα 10.
1: Α, ο Γιάννης είναι πιο μεγάλος από τον Γιώργο.
2: Ναι.
1: Τα πάτε καλά μεταξύ σας? Ωραία, ο πιο συχνός λόγος για καυγά ποιος είναι?
6: Ότι δεν μου δίνει τα πράγματά μου.
2: Ορίστε.
1: Πετάνε
6: και... κάποιες φορές θα τα παίρνω κρυφά και αυτά στα δικά μου.
1: Γιάννη.
6: Ναι.
1: Ποια πράγματα του παίρνεις κρυφά?
6: Ας πούμε το τάμπλετ του.
2: Το τάμπλετ.
1: Α, το τάμπλετ. Παίζει παιχνίδι εκεί, Roblox, ας πούμε.
6: Όχι.
2: Minecraft.
6: Όχι.
1: Βλέπεις βίντεο κλιπ?
6: Ναι.
1: Ποιο τραγούδι θα ζητήσετε σήμερα? Έχετε αποφασίσει μαζί χωρίς να τσακωθείτε?
6: Ναι.
1: Ποιο?
6: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, τι λες?
6: Smooth Criminal.
1: Α, το Smooth Criminal.
0: Τι λες?
1: Πήγατε και είδατε την ταινία?
0: Είστε πολύ πατροπαράδοτοι εσείς.
6: Ναι. Α, όχι.
1: Την είδατε ή δεν την είδατε?
6: Δεν την είδατε.
1: Να τη δείτε όμως αυτή την ταινία, γιατί είναι και για την ηλικία σας, δεν νομίζω ότι θα έχετε πρόβλημα.
6: Είδαμε τα χορευτικά.
7: Είδαμε τον μπαλέτο του όμως.
1: Χορεύετε εσείς αυτά τα τραγούδια που τα ακούτε ή απλά τα ακούτε, ας πούμε?
6: Ναι,
7: τα χορεύουμε και
1: όλα. Παιδιά, θα σας πω κάτι. Το πιο ωραίο πράγμα που μπορείτε να κάνετε στη ζωή σας είναι να χορεύετε χωρίς να σας νοιάζει αν σας κοιτάνε και τι θα πούνε οι άλλοι.
6: Okay.
2: Δηλαδή η Νάνση όπου και να πάμε ξεφτύλα γίνεται. Αρχίζει χορεύω.
1: Πάντα μου αρέσει να χορεύω. Εγώ και μόνο μου μέσα στο σπίτι χορεύω.
2: Δεν γελάει. Τη λέμε κάτσε κάτω θίτσα, δεν κάθεται. Αλλά τι να κάνει τώρα, δεν πειράζει.
1: Okay. Κάτσε κάτω, μωρίτσα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να σα κάνει την ερώτηση? Ποιο σα την κάνει την ερώτηση, ο Γιώργο?
8: Σφαίρα 989.
9: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
10: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
9: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
9: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
16: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.
18: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για...
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για...

0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989. Ακούστε.
2: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
2: Μήλο.
4: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Hey.
3: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
2: Ναι.
4: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
2: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και

0: κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotivo φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotivo Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
1: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ καλή, αυτή να την καλέσουμε. Μπορούμε να την καλέσουμε στο.
2: Παρέα στο σφαίρα.
1: Κωστάκι, ναι. Να πάει να τραγουδήσει. Ένα μικρό τσίπ θα βάλω. Σε μια καρέκλα και θα τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κίνηση εκεί έξω να ανακαλύψουμε το Βαλάτι, παρακαλώ.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάτι.
3: Μερά αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Αντράκι μου όμορφο.
7: Τι κάνετε, καλά είστε?
5: Καλά,
7: καλά, δόξα τω Θεώ, λίγο κουρασμένος, είμαστε στο τμήμα χθες.
5: Τι έκανες πάλι στο τμήμα?
7: Με μαζέψαν, είχαν κάτι, μια παρεξήγηση μικρή, ήμουν σε μια εκδήλωση για τον Ολυμπιακό, το μπασκετικό.
0: Ναι.
7: Έτσι και έβγαλα εκεί selfie, έβγαλα με τον Βεζένκοφ, χαιρέτησα τον Φουρνιέ, έτσι χαιρέτησα τον Μπαρτζόκα, τον πήρα αγκαλιά.
0: Άντε ρε.
7: Αλλά ήταν η τσαρούχα εκεί και μου έδωσε 4 αντιαθλητικά και μια τεχνική ποινή και στο τέλος μαζέψαν αυτόφορο. Παραλίγο τους εξήγησα, τέλος πάντων είδαμε τα replay προσεκτικά, τελικά δεν ήταν τίποτα. Έτσι και βγήκα. Δόξα τω Θεώ, καλή επιτυχία και σήμερα στα παιδιά.
5: Θέλω να είσαι λίγο προσεκτικός.
7: Τι να κάνω, εγώ είμαι προσεκτικός, δεν είναι. Έβαλα τον αγκώνα εκεί για να περάσω, να χαιρετήσω τον Φουρνιέ και σφίριξε φάουλ. Λέω δεν το έχω βάλει τον αγκώνα, να δες το. Το είδαμε από 16 διαφορετικές κάμερες. Ανήκει το AI τώρα, ξέρεις που κάνει θαύματα να πούμε. Και με βγάλαν ότι εγώ έχω. Ότι έδερνα και καλά κάποιον.
0: Έδερνε!
7: Ότι έδερνα, ότι είχα βάλει κάτι, θα κάνει αγωγές, κεφαλοκλειδώματα και τέτοια. Τέλος πάντων, να σας πω λίγο την κίνηση, να σας πω το ρητικό σας. Κίνηση κλασικά στον Κηφισό τέτοια ώρα. Αρκετή κίνηση από τον Κηφισό μέχρι πάνω Νέα Ιωνία, στον κατεβασμό από το Ήλιο μέχρι το Περιστέρι. Έχει λίγο κίνηση να βγει από Εγάλεο, όπου πάλι στην Εφικιά εδώ είναι πυγμένο όλο αυτό το κομμάτι. Κλασικά εκεί το κομμάτι από το Δαφνί μέχρι τον Ασπρόπυργο είναι πάρα πολύ πυγμένο. Κάτω στον Πειραιά, εκεί πέρα στην τριγωνική διάβαση Α4Ε, είναι όλα τα παιδιά άσχετα. Τι να πω τώρα, τι να σας πω τώρα, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι, και έχει λίγο κίνηση στον κατεβασμό στη Μεσογείων. Αυτά πάνω κάτω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
5: Έχει κίνηση δηλαδή.
7: Έχει κίνηση, δόξα τω Θεώ.
0: Άμα χρειαστείς κάτι, πες μου να πάρω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
7: Τι, όχι, μην τον πάρεις. Το πεις για μένα.
0: Γιατί?
7: Με ξέρει από παλιά.
8: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τσεκ, τσεκ, τσεκ.
1: Μαγιό, τσεκ. Γυαλιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, τσεκ. Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, από τις 3 ως 7 το απόγευμα, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Αν φεύγετε εκεί προς Πάτρα, κάντε ένα στο παιδί, αξίζει τον κόπο. Έλεγξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες, αβίν σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλει την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει αντού.
2: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σου πω ότι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Ανακυκλώνουμε τη συσκευασία μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι πιο εύκολη από όσο νομίζουμε. Δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντινότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντας τους μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη φυσικά της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση, είναι στάση, είναι στάση ζωής.
1: Και μαζί μας, παιδιά, η Seneca Medical Group που συνεχίζει να μας εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλες οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα, όπως του Θοδωρή που γνωρίσαμε μέσα από τον Γρηγόρη. Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Η Seneca διοργανώνει ένα open day event στην κλινική της Αθηνάς, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. Οπότε μπείτε στο site senecamd.com, δηλώστε συμμετοχή τώρα και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Πάμε στα ζώδια, Νίκο. Όχι, τι θες.
2: Θες όχι, δεν θες, τι.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Πάμε, γιατί σήμερα έχουμε και το πάρτι, κατάλαβες. Παρέα με τη φωνή της Δέσποινας Βανδύ, έτσι να μας αλλάξει λίγο και η ψυχολογία. Με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που βλέπουμε. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, με S και D, και θα με βρείτε. Θα βρείτε και τον Νίκο Καλούδη στο τετραγωνάκι μου. Καλημέρα, καλημέρα σε σένα που πηγαίνεις στη δουλειά σου, που πήγες στην κίνηση, σε σένα που επιστρέφεις από τη δουλειά σου, σε σένα που είσαι σε κάποιο μαγαζί, σε κάποια παραλία, σε κάποιο νησί, στο χωριό σου, στο σπίτι σου, σε κάποιο νοσοκομείο ίσως.
4: Τα πρόβατα!
2: Σε σένα που είσαι

0: Μπέταμπετ.
1: Ο άλλος είναι.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς.
1: Γενεράλ.
0: Οι αλλαγές στο χώρο της εργασίας σας, εσείς οι κρυοί, θα σας ανεβάσουν ψυχολογικά. Διεκδικήστε αυτά που επιθυμείτε, γιατί δεν έχετε την ανάγκη κανενός. Μπορείτε μόνοι σας, παιδιά. Ζητήστε από τον σύντροφό σας να εκφράσει τα συναισθήματά του. Μήπως ξεκινώντας να τα εκφράζετε εσείς, λέω εγώ τώρα. Αργυράκο, καλημέρα.
2: Γεια σου, Αργυράκο.
0: Γεια σου, Χένρι.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο υπέροχο. Θα πάτε για τα μπάνια σας, για τις βόλτες σας. Θα γεμίσετε με βιταμίνη D.
2: Να πω και μια καλημέρα στον Αντώνη εκεί χθες που είναι φαν σου, μεγάλος φαν.
0: Ο Αντώνης.
2: Ναι.
0: Πού πήγε, στο καφέ εκεί που είπαμε χθες?
2: Ναι, στο Fresh Mailed εκεί πέρα.
0: Πού είναι αυτό το καφέ?
2: Στο Μαρούς είναι.
0: Πού?
2: Πάλι τι θες να πω, περίμενε. Δεν θυμάμαι απ' έξω, νομίζω. GPS βάζω και πάω.
0: Ωραία, πες πώς πάω, είμαι στην Κηφισίας.
2: Είσαι στην Κηφισίας εκεί πέρα στο Δαχτυλίδι, στην Ήβη την παλιά.
0: Ναι.
2: Εκεί στον παράλληλο της Κηφισίας.
0: Περνώ συνέχεια από εκεί.
2: Αμαρουσίου και Χαλανδρίου.

0: ανδράκια, μείνετε κοντά σε άτομα του περιβάλλοντός σας που επικροτούν τις προσπάθειές σας, Γιώργο μου. Υπερασπιστείτε κάποιον φίλο σας που τον έχουν παρεξηγήσει άδικα. Αρπάξτε τώρα τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν στα επαγγελματικά σας. Μάλλον θα έχεις προτάσεις.
1: Θα σας αρπάξω.
0: Άρπαξα τις καλά.
2: Περνάω στα διδυμάκια.
0: Δίδυμοι λοιπόν, δεχτείτε τη βοήθεια που θα σας προσφέρει ένας πολύ καλός συνεργάτης σας. Αποτραβηχτείτε λίγο από την ενεργό δράση και βρείτε χρόνο για να χαλαρώσετε. Φτιάξτε το κέφι σας, βρισκόμενοι με φίλους που έχετε κοινούς στόχους. Βρεθείτε, πιείτε ένα καφέ, μιλήστε για τα κοινά σας.
3: Ούτω σκοτώσε, σου λέω.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, παιδιά, σήμερα έχει γενέθλια η Καλλιόπη.
2: Έλα ρε Καλλιόπη, χρόνια πολλά.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, ναι.

0: κόσμο ζητάει πάρτι με 80s, 90s. Ω, δεν είναι.
1: Και να μην κερνάς παραμάκι, να διχαιρέσαι.
0: Γεια σου, Λευτέρη.
1: Όμως μακριά από μένα.
2: Καλημέρα στον Τελκάρο.
1: Στα έχω ξανά υπομένα. Από τέσσερα.
0: Γεια σου, Μάριε.

0: καρκινάκια. Εξηγήστε με απλά λόγια στο τέρι σας πως εκτός από πάθος έχετε ανάγκη και από ασφάλεια για να νιώσετε ευτυχισμένοι. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη αυτή την ασφάλεια. Εάν θέλετε να νιώσετε τρυφερά όπως στην αρχή της γνωριμίας σας, εκμεταλλευτείτε τις θετικές επιρροές που θα σας δοθούν. Και περνάω στα λιοντάρια μας.
1: Γεια σου, Ντελκάρο.
0: Θα υπάρχει αναστάτωση στον οικογενειακό χώρο, αλλά και με τα φιλικά σας πρόσωπα. Αμάν με αυτά τα λιοντάρια, όλο αναστατώσεις περνάνε. Μην κάνετε επεκτατικές κινήσεις και μην πάρετε κανενός είδους ρίσκο σήμερα. Κρατηθείτε μακριά από περιττά έξοδα και άσκοπες αγορές, μια που τα οικονομικά σας για λίγο καιρό θα είναι στάσιμα.
1: Γεια σου, Νεφέλη, γεια σου, Λένα, γεια σου, Στράτο.
0: Καλώς το δεχτήκαμε, το Λιανό είναι στην παρέα μας, παιδιά, ναι. Πια από κοντά εννοείται.

0: στην Αντρέη. Καλημέρα στο Σταύρο. Αντρέη μου. Στον Κωνσταντίνο, στον Λεωνίδα και στο μικρό του πρίγκιπα. Και περνάω στο Παρθενάκια. Στείλω ένα γλυκοφιλί στη φίλη μου τη Μάγδα. Ψάξτε και εξετάστε λεπτομέρως τις συμφωνίες που θα κλείσετε. Σκεφτείτε περισσότερο να έχετε ξεκάθαρη κρίση. Δώστε χρόνο στον σύντροφό σας και βάλτε σε εφαρμογή ό,τι αποφασίσετε από κοινού λίγο αργότερα, για να μην το μετανιώσετε. Έχετε στο νου σας ότι ό,τι κάνετε τώρα θα φανεί μετά.
1: Ρωτάνε καλά με τον Γρηγόρη, όλα καλά? Ηρέμησε σε συνάντηση,
0: Γιώργο.
2: Πέρασε. Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Είμαι έτοιμη να κάνω ντου.
2: Έβαλες τις φορές εκεί μέσα και έπεσαν πάνω του 15.

0: Μαρή.
1: Περνάω στους ζυγούς.
0: Καλή ανάρρωση έχετε από το Θοδωρή.
1: Παιδιά, ο Γρηγόρης είναι για γυρίσματα του Ρότ Σόου στη Ζάκυνθο. Άμα τον πετύχετε, να του πείτε μια καλημέρα, να δώσετε μια αγκαλιά. Ζυγός. Χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θέλετε να εκθέσετε τις ιδέες σας, ώστε να μην προσβάλλετε τους συνεργάτες σας με παρακινδυνευμένες κινήσεις. Δείξτε καλή θέληση, συνεργαστείτε με το εταίρον σας σήμιση και θα έχετε απαντήσεις σε ερωτήματα που υπήρχαν καιρό τώρα στην καρδιά σας.
2: Σου λένε όλοι πως έχεις δίπλα σου την πιο ωραία.
0: Γεια σου, Ελένη.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ barbecue. Ηλεκτρονέ, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
8: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
9: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
12: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Μερί, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
15: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
18: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
17: Φαίνεται.
18: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
17: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
18: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
17: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
18: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
17: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
19: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
19: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
21: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
22: Σφαίρα 103,4.

κάνω τώρα με τα ψαράκια. Καλλιεργήστε τις επαφές που θεωρείτε καλύτερες και αποδοτικότερες για σας και προσεγγίστε τις χωρίς προκαταλήψεις, έχοντας αμοιβαία κατανόηση ως προς τις διαφορές που αντιμετωπίζετε στις επιμέρους νοοτροπίες. Να στείλω ένα γλυκό φιλί και στη Ράνια την Κωστάκη, την πιο γλυκιά ψαρίνα του κόσμου.

0: break πολύ σύντομο και
1: ερχόμαστε. Θα πάψω και να την βάλω.
2: Πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471
7: Ναι!
8: 1212
0: Μπράβο!
5: 1940
0: Ναι!
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Villebrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
1: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
22: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
21: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
22: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
21: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
23: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
24: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
25: Το Σφαίρα password είναι 2, 7, 8, 3.

0: Γιατί να μπω, ρε. Να πω εγώ και εσύ.
1: Κάνετε τα καλύτερα.
0: Μια αναφορά, μισή αναφορά.
2: Σταμάτα.
0: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργό των Greek Mocktails, έχει το δικό τη μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδε. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιε γεύσει. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green με αλήθειε και φυσαλίδε. Λοιπόν, η στοίχημα όμως, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο, πραγματική όαση. Μέχρι να το καταλάβεις, έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα που έχετε. Τι κάνεις όμως, βρίσκεις δροσερό ζαγόρι, πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς, ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Πάμε στο δίλημα.
0: Πάμε, ρε. Ένα δίλημα.
1: Δίλημα.
0: Εγώ και εσύ. Ένα δίλημα. Μισό δίλημα, ρε. Εγώ και εσύ, σαν άντρες.

0: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι σε σχέση με τον Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εδώ και περίπου 3 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ερωτευμένη. Η Μαρία, παιδιά, όπως παραδέχεται και η ίδια, έχει ένα ελάττωμα.
2: Τι ελάττωμα έχει?
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
2: Αγαπά τα λάθος άτομα.
0: Είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
1: Για να είμαι, λέει, πώς το λένε τον καλό τη?
0: Η Μαρία και ο Δημήτρης. Για να είμαι, λέει, απόλυτα ειλικρινής, δεν είναι ότι μου έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, δηλαδή δεν είναι ότι τον έχω πιάσει. Απλά επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί, είναι ψηλός, είναι αδύνατος, είναι όμορφος, έχει αναλογίες μοντέλου, έχει κοιλιακούς.
2: Πού τον βρίσκεις,
1: αλλά τον βλέπει.
2: Να χωρίσετε.
0: Ναι. Του την πέφτουνε. Έχει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όπως και εμένα πολλές φορές μπορεί να μου κάνει, λέει, φίλε.
1: Έλα ρε.
0: Καλά, και σε μένα, δεν κατάλαβα τώρα τι εννοείς.
1: Sorry, Παναγιώτη, για αυθόρμητα.
2: Παναγή στη Ρόδο, πλάκα πλάκα έχει σουξέ.
0: Ακριβώς. Πες τα Γιώργο, ναι, να μην τα λέω εγώ.
1: Πού, δηλαδή, να μην τα λες εσύ μαζί μας.
2: Όταν κυκλοφορεί εκεί στο πλακόστρωτο, όταν κατηφορεί στο πλακόστρωτο.
0: Στο κάστρο, πάνω.
2: Όλοι σταματάνε, κοιτάξτε. Ναι. Νομίζω ότι είναι.
0: Πες Γιώργο.
2: Μπάλα από κανόνι.
0: Να πάρτα.
2: Παλιά.
0: Πρωί, τσουλάει.
2: Δεν γυρίσαν οι πειρατές. Τι έγινε.
0: Με ζηλεύετε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι η Μαρία και ο Δημήτρης. Είχε πάει.
1: Θα σας
0: δείξω εγώ. Θα δείτε τι γίνεται.
3: Κολλά στο πλακόστρωτο, ζηλεύουμε.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης.
1: Άρα είναι κουκλή και του την πέφτουν.
0: Ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκε και πήγε στο bachelor party του κολλητού του, ο οποίος παντρεύεται.
2: Σκατά.
0: Τον Ιούλιο. Στην Πάρο.
1: Το bachelor ήταν στην Πάρο.
2: Ναι. Καλά, γεια σας.
0: Ναι, ναι. Κάναμε ομερικούς καυγάδες να μην πας, ή κάναμε ομερικούς καυγάδες να έρθω κι εγώ μαζί σου και το βράδυ
2: πού
0: του πάρτι.
2: Πάρτι, να έρθει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα στο λέει μαζί στο πάρτι, αλλά θα έρθω στην Πάρο. Ναι.
3: Τι να κάνει στην Πάρο.
2: Τι να κάνει, δεν έχει καμία δουλειά στην Πάρο αυτή.
0: Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά.
1: Κάτσε, γιατί θα αρχίσω να παίρνω θέση. Γιατί δεν πάει το κόρι στην Πάρο.
2: Τι να κάνει, είναι από δεξιά εκεί. Να το παρακολουθεί διακριτικά.
1: Δεν μπορώ με όλα αυτά εδώ πέρα, ρε καλού, δεν βλέπω τον Γιώργο.
0: Ξύπνησε το επόμενο πρωί μετά τον μπάτσελορ ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Και τον πήρε τηλέφωνο η Μαρία.
2: Ναι.
0: Με βίντεο κλίση. Και του λέει, δείξε μου το δωμάτιο. Δεν βρήκε κάποια κοπέλα μέσα στο
2: αλλά
0: δωμάτιο. Αλλά
2: κουρτίνα.
0: Παρατήρησε, λέει, ότι ο Δημήτρης.
2: Έχει αεράκι.
0: Κοιμότανε, λέει, ολόγυμνος στο κρεβάτι του δωματίου.
2: Καλά,
0: πράγμα,
2: το
0: λέει,
2: και
0: που
2: εγώ,
0: ποτέ
2: και
0: δεν το
2: κάνω.
0: Μωρέ, και εγώ το κάνω. Αλλά.
2: Ήου! Ήου, ρε μαλάκ.
3: Έτσι το είπε.
2: Μπαίνω στο δωμάτιο, καθόμαστε στο κρεβάτι, ρε μαλάκ. Έλεω!
0: Εγώ πολλές φορές στο ξενοδοχείο κοιμάμαι γυμνός.
2: Ναι, κύριε, και οι πετσέτες έτσι τεντωμένες. Ο σκευρός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έψαξε, τον πίεσε και τις παραδέχτηκε. Ότι είχε γίνει λιάρδα.
2: Ναι. Εντάξει. Άλλο τον άλλο το άλλο, ναι.
0: Και ότι το πρωί.
2: Ναι.
0: Έκανε έρωτα.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Έκανε έρωτα. Έκανε σεξ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Έκανε σεξ. Με μια πάρα πολύ όμορφη καμαριέρα του ξενοδοχείου.
2: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Ο ίδιος, λέει, μου λέει συνέχεια ότι ήμουν μεθυσμένος, γυρίσαμε, λέει, νωρίς το πρωί.
2: Αθώς!
0: Ήμουνα, λέει, μεθυσμένος, δεν καταλάβαινα
1: τι μάθανα. Το είχε πει αυτή, του είχε πει πρόσεξε, μην πας μόνο στην Πάρο, να σε περιμένω εγώ στο δωμάτιο.
3: Θυμάται ποια καμπανιέρα είναι?
0: Δεν θυμάται, όχι.
3: Α, δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
1: Το δίλημα ποιο είναι?
0: Δεν θυμάται τίποτα.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουν να είναι μαζί ή δεν θα συνεχίσουν, αν θα το συγχωρήσει ή δεν θα το συγχωρήσει.
3: Επειδή δεν θα θυμάται, εγώ θα πω να μείνουν μαζί.
0: Μου είπε ότι δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Άρα δεν
0: θυμάμαι ότι κάτι έγινε,
2: ναι,
0: αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Και ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, χρειάζεται βοήθεια.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι ψυχολογικό το θέμα. Κοίτα,
0: το συγχωρεί ή δεν τον συγχωρεί?
2: Το αλκοόλ να έπαιρνε ένα γκρικόλα, μοκτέιλ. Πάει αυτό και πίνει και γίνεται νεοφίδα.
1: Αφού δεν το θυμάται ο άνθρωπος.
0: Δεν θυμάται, λέει, τίποτα. Και λέει, θα αναρωτιέστε, λέει, ότι γιατί μου το παραδέχτηκε. Γιατί, λέει, μου το παραδέχτηκε, γιατί το έμαθα και από αλλού. Μην ρωτάτε, λέει, τι και πώς.
1: Το ρωτήσαμε.
2: Το έμαθα από αλλού και πήρε και πώς.
0: Ναι.
3: Κάποιο σκαφιέ στην παρέα, ε.
2: Καλά, αφού αυτό δεν θυμόταν, γιατί το θυμήθηκε μετά.
1: Γιατί το έμαθε και από αλλού αυτή, μάλλον τον είχε, θα τον είχε παρακολουθούσε.
0: Μόλις είδα, λέει, ότι κοιμάται γυμνός στο, το πρωί που τον πήραμε FaceTime, ήμουν σίγουρη ότι κάτι έχει γίνει. Το ψάξα και έμαθα.
3: Ωραίους φίλους έχει.
2: Φίλοι, είσαι απατημένη. Πρέπει να το διαχειριστείς.
1: Δεν περνιέται.
0: Το τι μου έχει πει, σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Το τι μου έχει πει ότι δεν καταλάβαινα τι έκανα. Είναι σαν να μην το έκανα. Έτυχε μία φορά. Δεν είναι ανάγκη να χαλάσουμε τρία χρόνια σχέσεις που πηγαίναμε και σοβαρά για μία βλακεία.
1: Καταλαβαίνεις τι γίνεται κάθε φορά που γίνει αυτός ο μπάτσελορ, ε?
0: Δεν νομίζω να ξαναπάει, αν συνεχίσουν να είναι μαζί.
1: Εντάξει, ένα λάθος έκανε, γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν πάει.
0: Μαράκι μου, θα τοποθετηθώ εγώ πρώτος και θα σου πω ότι επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να συγχωρήσω την απιστία, με οποιαδήποτε μορφή και από όπου και αν προήλθε και όπως και αν προήλθε, ναι, εγώ θα σου πω να χωρίσεις.
1: Ένα, παιδιά, να σας πω κάτι, είναι ένα λογικό συμπέρασμα αυτής της εκπομπής.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιώργο.
0: Δεν θέλω να κοροϊδεύω ούτε να λέω πράγματα που δεν ισχύουν. Ωραίο κουστούμι φοράει ο
1: Μουσουράκης. Πολύ, πολύ δικό του.
0: Τι ωραίο. Βλέπω τώρα είναι καλεσμένο στο Tonight.
1: Ναι, την Κυριακή.
2: Ποια ήταν αυτή που έκανε, που κάνει τις τροφές?
1: Η Παπουτσάκη. Η Ελληνίδου, Νυφλής Κολοκυθάς.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Μάλιστα.
2: Ωραίο cast.
0: Μάλιστα.
1: Οπόν.
2: Οπόν ήταν αυτός.
1: Βεβαίως.
2: Δεν το βγάζει το σκουφί ούτε καλοκαίρι αυτός.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έλα, τοποθετηθείτε εσείς, παρακαλώ.
2: Τι να τοποθετηθείτε, αφού τον δίκασες. Τι να πω εγώ τώρα μετά από, τη φωνή οριμότητας και λογικής.
1: Παιδιά, δεν θυμάται κάτι ο άνθρωπος.
3: Ναι, αυτό δεν θυμάται. Νάντσι,
0: μία θα φας τώρα, έτσι όπως κάθεσαι δίπλα μου, να ξέρεις.
3: Εγώ θα το συγχωρούσα, να πω την άποψή μου. Εγώ θα το συγχωρούσα, δεν θυμάται καν ποια ήταν, τι έγινε, τι αυτό. Δηλαδή, εντάξει,
1: αν είναι τόσο κουκλή, του τα συγχωρείς όλα.
2: Γιώργο. Δύσκολα πολλά. Με έχεις κολλήσει στα σκηνιά τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να σε επηρεάσω. Εγώ πες την άποψή σου.
2: Τι να πω, ότι ο άνθρωπος δεν θυμάται πώς το θυμήθηκε στο τέλος. Πιέστηκε, είπε, το έχω ξακριβώσει εγώ. Άντε, απλά πες το να τελειώνουμε.
0: Ναι, θυμάμαι
1: και το είπε. Γράφει εδώ η φίλη, αυτή έβαλε την καμαριέρα να του την πέσει.
2: Λες να έχει φτάσει τέτοια.
0: Πιθανό και αυτό να ξέρεις.
1: Παιδιά, δεν ξέρω.
2: Λες να έχουμε φάει τέτοια παραλόγια.
3: Εγώ λέω ότι αυτή τον κερατώνει με κάποιον από τους φίλους του.
2: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
3: Γιατί πού το έμαθε, ρε φίλε?
0: Κάποιος
3: το
0: είπε.
3: Κάποιος το είπε. Και ο Χαφιές είναι από τους φίλους του.
2: Και ο Χαφιές σε γουστάρει. Αν δεν έχει κάνει κάτι μαζί του, σε γουστάρει και τον έδωσε τον άλλον για να σου χαλάσει εσένα το.
0: Ναι, ωραία. Το δίλημα όμως τώρα είναι να τον συγχωρήσει και να προχωρήσουν να πάνε παρακάτω ή να μην τον συγχωρήσει.
2: Τίποτα, θα περάσει μαύρο καλοκαίρι και θα τον συγχωρήσει. Εγώ έτσι το βλέπω. Για να στείλει τώρα μήνυμα αυτή και να μην τον έχει χωρίσει ήδη σε περίπτωση απιστίας.
4: Σφαίρα 989.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
4: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
4: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
4: Ακουοσφαίρα. Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα Πικ & Φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα Πικ & Φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πικ & Φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα Πικ & Φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα Πικ & Φι.
7: Καταστήματα Πικ & Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικ & Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-100 Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-100

0: Της μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
2: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
4: Νέα smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Σφαίρα 102,2.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Ένα 80.
15: Είναι ο
7: $80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα

0: σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω!

0: περνάτε καλά, τι γίνεται. Να στείλω μια καλημέρα στη Φρόσο, εκεί στο Effort Design, με τις επιπλάρες που μου ετοίμασαν.
1: Άιντε.
0: Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι και η συναυλία που σας έλεγα χθες. Το Starovation του Δημήτρη Σταρόβα και τους φίλους του. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, παιδιά. Προλαβαίνετε να κλείσετε εισιτήρια, αν και γίνεται χαμός. Θα σας πω,

0: Επειδή είναι μια καλοκαίρι, είναι πέφτει το κινητό, σπάει, πέφτει στην παραλία, βρέχετε, έχετε την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Hey! Εξειδικευμένη ομάδα της Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Vodafone.gr ή ένα κατάστημα Vodafone.
1: Χάρηκες τώρα, χάρηκες.

0: Ο Νικό, με ποια είναι η κατάσταση, ε.
1: Τώρα τι καταλαβαίνει.
0: Έλα, έλα, πάμε, φέρει, Αργυρό, πάμε.
1: Έλα, Αναστασία μου. Καλημέρα και στη Λεόνη. Κι όσο προς μας έχει τύχει. Στη Βάλια. Στο Μενέλαο.

0: Βάλε τις καμπάνες του Αργυρού, βάλε κάτι, δεν ξέρω.
1: Απόψε να γράψεις λάθος, να κάψεις αυτό το πάθος.
2: Γεια σου
0: ρε Νίκο, φιλιά. Βάλε την κούνια που κρέμεται από το φεγγάρι, έστω.

0: Χριστή.
1: Στην γράμμη λάθος.
2: Μα πριν έρθεις να με βρεις, να γράψεις λάθος.
3: Να πω και μια καλημέρα στην φίλη μου τη Φρόσο εκεί στο Δημητρέσι, που διαλέξαμε τα πιο ωραία προσκλητήρια για την βάφτιση. Και τις μπουμπουνιές.
0: Καλέ, καλέ. Α! Άξινος.
4: Πες μου τον

0: Μου γράφει τώρα η Ελισάβετ να στείλουμε λέει αμέτρητες ευχές στη Φοφάρα. Την αγαπάμε πολύ. Η Φόφη, εννοείς τη Φόφη τη Μοσχολιού που έχει γενέθλια αύριο.
1: Ούτε καν προσπαθώ γιατί
0: ναι. Έχω τα θέματα. Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο.
2: Αλήθεια.
0: Έχει γενέθλια η Φόφη αύριο και μεθαύριο.
2: Και μεθαύριο.
0: Η φιλιό. Η μάνα μου.
2: Αλήθεια λες. Ναι.

0: σας πω ότι στις ζεστές μέρες, με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεσαι σωστή αναπλήρωση.
1: Χάνουμε υγρά, Παναγή!
2: Τάχασα εγώ, Γιώργο!
0: Dextro Light Plus Orange, παιδιά, με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά μας. Διαλύσει ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζει δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασέ το και στις υπόλοιπες γεύσεις για την ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και δι.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φι.
7: Στο πι και φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και φι. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και φι. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
12: Πι και φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
16: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
16: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
16: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
17: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μια καλημέρα, λέει.
1: Αυτό το τραγούδι, ποιον μου θυμίζει πάνω.
0: Όλα να πάνε καλά στην ύφη μου την Έλενα και τον αδελφό μου τον Γιώργο. Περιμένω, λέει, να με κάνουν θείο. Με το καλό, ρε παιδιά, με ένα πόνο. Μας ακούνε, λέει, τώρα στην ευτυχή κλινική, στην Πάτρα.
1: Άνε, στείλω και ένα γλυκό φίλο στο γιατρό μας, τον Κιλάρη.
0: Βεβαίως. Το γιατρό μας, λες, και τον έχουμε μαζί, είναι.
1: Εσύ τον έχεις, δεν σε ξεγέννησε.
0: Εμένα!

0: Εμείς στην ομάδα All for Store και στη Βούλα παραπάνω.
1: Και εγώ για σένα έχω.
0: Έχουν εξετρελαθεί με τον Καλούδη.
2: Είδατε το βίντεο με το γιο του Απέργη που ανέβηκε στη σκηνή και του λέει: έλα να πούμε ένα τραγούδι και τραγούδι σε Ακύλα.
0: Λοιπόν, ναι.

0: σήκω να χορέψει, δεν θέλω.
1: Άσε τώρα.
0: Σήκω, δεν θέλω.
1: Εγώ δεν χορεύω, ρε.
0: Και μετά, μόλις ξεκινήσει, αρχίζει.
2: Χαπά! Γιώργο, το ξέρεις ότι η τελευταία φορά που τραγούδησες live ήταν στο γάμο μου. Έχεις ένα τραγουδίσει το από τότε.
3: Όχι, δεν θέλω. Όχι. Ήταν η κορυφαία μου στιγμή.
0: Φαντάσου.
2: Να σου πω, Γιώργο.
3: Ήθελα να φύγω στα πάνω μου.
2: Μήπως τώρα στην...
3: στην κορυφή.
2: Γιώργο, μήπως τώρα στη βάφτιση του Γιώργου.
3: Πολύ ωραίο ήταν.
2: Ε, Γιώργο. Δεν τρέπεσαι που σου χαστίζει σκηνή, όργανα, μουσικούς.
3: Εκεί θα πέσει ξύλο, είσαι τρελός.
2: Στη...
3: Να γίνει σαλούν.
2: Στη βάφτιση του γιού μου τώρα.
3: Βαμός θα γίνει.
0: Καλημέρα στον Κρι, στην ομάδα του Θύμιου Μιλονά στο Ηράκλειο.
2: Να σου πω, Γιώργο.
3: Έλα.
2: Πειράζει να φέρω καραόκε να τραγουδήσεις γιατί δεν θα έχουμε σκηνή.
3: Κάθε τι θες, εγώ δεν θα έρθω, εκεί μου τι άλλο.
0: Τι θα γίνει, ρε Παναγή. Να σου τραγουδήσω εγώ στην τελική, μας έχεις τρελάνει.
3: Τι μέρα το έχεις πάρει.
2: Κυριακή, Κυριακή.
3: Τι μέρα, μωρή, ημερομηνία.
2: Α, τώρα πρέπει να το πω στον αέρα αυτό.
3: Α, είναι το ψυκρέτο.
0: Τι φοβάσαι, μην έρθουν τα μέσα.
3: Δεν θα έρθει άνθρωπος. Έχουν κλείσει τα πρωινάδικα, τέλος.
2: Ναι.
3: Τίποτα.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλά, και στο γάμο είχαν κλείσει τα πρωινάδικα.
3: Θανάση, το έχω εγώ φωτογραφία.
0: Καλημέρα στο ξυλουργείο του Περάκη. Γεια σου, Ανδρέα.

0: Πότε θα πας σε break?
1: Τώρα
0: πήγαινε σε break.
2: Θέλω να πω μια καλημέρα σοβαρή όμως. Στον Κώστα από το εγκληματολογικό.
0: Ξέρει
2: αυτός.
0: Γιατί σοβαρή?
3: Γιατί ρε?
0: Γιατί σοβαρή στον Κώστα?
2: Είναι από το εγκληματολογικό ρε.
0: Και τι έγινε ρε?
2: Κάτσε καλά ρε σου λέω.
0: Πήγαινε σε break.
3: Καλημέρα στη Μιλένα Δρένια.
2: Βέβαια μου λέει ότι χορεύει σαν να είναι στην κόλαση του Μπουρνάζ.
1: Στην κόλαση είναι ωραίο.
4: Και η αγάπη
0: τώρα το κατέλα.
4: Δίχως η τροπιά, δίχως
5: αγκαλιά. Έτσι. 7-7-0-6 έχει τα φώτα αναμένα.
0: Έχει αναμένα. Να
5: παραγγείσαι σε αυτή την μπαταρία.
2: Τι έχεις πάθει?
0: Τι έχω πάθει?
2: Θα τον στείλει σε μπρέι.
0: Τον έχω στείλει.
2: Εάντε βρε
1: Νικό. Ένα λεπτά ακόμα και στείλευε.
3: Εκείνη την ημέρα που έχει τη βάφτιση.
2: Τι έχει, πες μου.
3: Ξεκινούν τα νοκάου του παγκοσμίου κυπελού με έναρξη τη φάση των 32. Δεν θα έρθει άνθρωπο.
6: Έλα, πλάκα κάνει τώρα.
3: Αλήθεια σου.
0: Αμάρε καλούδι.
2: Τι ώρα ξεκινούν αυτά, Γιώργο?
3: 10 ώρα το βράδυ, πρέπει να στρώσουμε από νωρί. Από νωρί πρέπει να ετοιμαστούμε. Να ψήσουμε να κάνουμε. Αλήθεια. Και στην
0: σε μπρέι, Χριστιανέ μου.
7: Πάμε σε μπρέι και φάμαστε.
8: Αλφα 4 ΤΑΦ περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
15: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
19: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
20: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
23: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
24: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
25: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
26: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
27: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Θεσσαλονίκη μας ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

0: γιατί και ο Γιοκαρίνης θα είναι σε αυτό το υπέροχο, σε αυτήν την υπέροχη συναυλία του Δημήτρη Σταρόβα. Δημήτρη Σταρόβα και Σταρόβας Band και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε με το φίλο σας, με τη φίλη σας, με τον σύντροφό σας, με τη μητέρα σας, με την εξαδέρφη σας, δεν ξέρω, με όποιον και αν έχετε παρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί λοιπόν, στο Θέατρο Βράχων, προλαβαίνετε να πάρετε εισιτήρια. Στο τσακ προλαβαίνετε. Και ο Γιοκαρίνης λοιπόν θα είναι εκεί και θα πούνε συγκλονιστικά τραγούδια και ο Δάντης. Και ο Μπάμπης Στόκας και ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Βασίλης Καζούλης και ο Πάνος Μουζουράκης και ο, είπαμε, ο Γιοκαρίνης, η Μιρέλα Πάχου, ο Μάνος Παπαδάκης, Ίντρα Κέιν, Ελκυβιάδης Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Γουάστορ και φυσικά ο Γιώργος Μαργαρίτης.
1: Κι όταν μεγαλώντες εκτονώνονταν και φεύγανε.
0: Εκπληκτικές φωνές, θα ακούσετε εκπληκτικές διασκευές με την κιθάρα του Δημήτρη Σταρόβα. Στις 9 ξεκινάει more.com για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Η καλύτερη πρόταση για σήμερα το βράδυ.
2: Και ο Κανίνης θα τον αναγνωρίσετε. Ήρθε και ίσως το Μαλί χθες στο Μόρο.
0: Όντως.
2: Ναι, και το πατάει πλέον. Θα έρθει και ο Ζουγανέλης, δεν ξέρω γιατί.

0: και στο Διονύση και στο Γρηγόρη.
1: Και ο πατέρας μου είναι στη Σάκη.
0: Και στο Γιάννη και στη Σοφία. Αλήθεια. Κάντε και στον πατέρα του να έχει μια γκαλιά. Γεια σου Μάρκο.
1: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, παιδιά, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz και πολλές πολλές άλλες. Passion fruit, rose, ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η hacker κακόβουλα σχόλια και λογισμικά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.

0: χαμηλώσεις λίγο τώρα να κάνω τηλέφωνο για σφαίρα password. Δεν περιμένω καθόλου.
1: Πρέπει να μείνεις αποφασισμένος. Θα το κάνω εγώ πιο μετά.
2: Είναι αποφασισμένος.
1: Κάθε πρωί τα ίδια.
0: Μα είναι παρά 10 ρε παιδιά.
1: Φύγια μας θες. Σε φίλους και
0: γνωστούς. Δεν μπορώ να σας αψω μόνο, σας αψω πάμε. Φταίς, δική σου η ευθύνη για ό,τι έχει γίνει.

0: Επίσης στα Lidl θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε άμπρο, καπέλα, μπλούζα και κάλτσες για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok, μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσιες, εσώρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
1: Αμάν.
2: Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Όσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ, να δω με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό και ένα σφινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Αφού δεν βγαίνουν τα ψηλά για σ' αγαπώ, μήπως τα θέλει κάποιος να του τα πληρώσω.
1: Okay.
2: Να του

να κάνουμε τηλέφωνο για Σφαίρα Password, παιδιά, γιατί κληρώνουμε σε λίγες μέρες το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε ακόμη έναν στην κλήρωση.

0: και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Τι πάει?
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Πού είσαι?
2: Πού είμαι, στη δουλειά.
4: Την αδελφή σου που είδες, πώς μιλάτε έτσι?
3: Το έχεις το μήνυμα? Ορίστε. Το έχεις το μήνυμα?
2: Το έχω το μήνυμα, μισό λεπτό.
3: Μαρία, παιδιά, αυτή πήρα τηλέφωνο. Έχει καταλάβει η κοπέλα ποιος της τηλεφωνεί.
2: 2783.
3: Μπράβο, Μαρία!
4: Είσαι μέσα, Μαράκι.
2: Ευχαριστώ, επιτέλους.
3: Μαράκι μου γλυκό, έχεις μπει στην κλήρωση. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι είμαστε και τι και πώς και γιατί. Έχεις αυτοκίνητο?
2: Έχω, αλλά θέλω και ένα καινούριο.
3: Εύχομαι να το κερδίσεις λοιπόν.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλούρες πολλές, μόνο σφαίρα.
4: Γεια σου, Μαράκι.

0: Κορινθίας στην Αναστασία, στη Δήμητρα από τα Σφακιά, στη Δέσποινα που θέλει να πει χρόνια πολλά στο Στέφανο.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
0: Θα πάθαινες ρε να καθόσουν 3 λεπτά παραπάνω. Ω και ο.
1: Έχω κάτσει πολλά παραπάνω, Νάντσι. Τα μισθά μου τόσα είναι. Δεν είμαστε όλοι αργό σχολείο, έχουμε και δουλειές κάπου.

0: αλλά τελικά την κατούρισε την πέτρα.
1: Γιατί πεισματώνεις και
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήτανε δίπλα του αυτή την εβδομάδα, νταμαρογολώνα στο κεφάλι του, στο προσκεφάλι του, στο πλευρό του.
2: Ούριαζε στους διαδρόμους.
0: Έβγαινε έξω και φώναζε στους γιατρούς.
3: Αφήστε τους αυτούς! Εδώ δώστε την προσοχή σας!
0: Αυτή είναι η Νάνση Αντωνίου!
2: Αυτή είμαι! Ήρθε από τον Άι Δομήνικο! Τους έχει τσιτώσει όλους!
3: Η Μπρετζίτα!
2: Κουρεύεται στο μόρο και τα ανεβάζει σε φωτογραφία!
3: Έτσι, με τα ποδαράκια σταυρωμένα από κάτω!
2: Δεν θέλει να ξανατραγουδήσει σε live!
3: Όχι!
2: Θέλει να κάνει μόνο εκπομπές! Θέλει να είναι με τα παιδιά του!
3: Εκπομπές ρήπων σαν τον Αταμάν!
2: Φερνίζεται όλη την ώρα, μας έχει φέρει όλα τα μικρόβια από τον Άι Δομήνικο! Είναι ο Γιώργος Λιανός!
4: Γρασίζεται με
3: είναι ο Παναγής ο Τζορτζάτος, η αρκούδα της Κεφαλονιάς.
0: Είναι όμως και αυτό το αγόρι το καραφλό απέναντι που υπογράφει όλες τις μουσικές επιτυχίες. Που τον θέλετε, τον ποθείτε για το γάμο σας, για τη βάφτιση του παιδιού σας, γιατί είναι ο καλύτερος DJ που υπάρχει.
2: Είναι
0: ο Νίκος Καλούδης.
5: Σφαίρα 989.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
14: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
15: Ακούω σφαίρα!
16: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
17: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια.
15: είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
19: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
18: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
18: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
19: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
20: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή μαζί.
21: Σφαίρα 98,9.

0: 2,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Από 4 ηλιακές ακτινοβολίες φτάνει στη θάλασσα Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Σφαίρα 102,2.
2: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
4: Καλή σας ημέρα. Τι παίζει? Α, το σωστό. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλο υπέροχο και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά από τις 10. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και τι σκοπό έχετε, έτσι πώς σκέφτεστε να περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα ο Πλούταρχος, η Κίνθια ο Απόλλωνας, η Νικανδρία η Σελληνία και ο Σελήνιος. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας, Μικέλ Coffee Company, χαμός, γιατί όλοι πίνουν τον ίδιο καφέ, αλλά, όλοι πίνουν καφέ μάλλον, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Μικέλ Coffee Company, δοκίμασέ του και δεν θα γυρίσεις πίσω. Και εγώ σου δίνω τον καφέ σου για έναν ολόκληρο μήνα, τον καθημερινό. Οπότε, αν γράψεις τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102, άσε τα υπόλοιπα πάνω μας, θα κερδίσεις τον καφέ σου. Και το πατάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Κάτσε να δω, να δω. Α, βέβαια, με Νίκο Οικονομόπουλο θα ξεκινήσω. Ορίστε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Βρες το Sthera Password, άνοιξε το γκαράζ και κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Sthera με το Θοδωρή Φέρι.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

0: 7 λεπτά μετά από τις 10, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Είμαι η Γερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία εννοείται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, χαλαρά τα πράγματα σήμερα, αγαπητοί μου. Παρασκευή 5 Ιουνίου, μια χαρά μας την έκαναν τη χάρη. Πού είστε, έχετε φύγει για Σουκού? Είμαι αλλού, έχω φύγει για Σουκού. Λοιπόν, η Κηφισίας είναι μια χαρά, δεν έχει καθόλου κίνηση, να τα λέμε και αυτά. Ο Κηφισός από την άλλη έχει λίγο στην άνοδό του, από το ύψος του Εγάλαιο μέχρι και το ύψος της Μεταμόρφωσης. Δεν είναι ότι θα το πάρει και σημειωτών, αλλά εντάξει, την έχει την κίνησή του. Η κάθοδος είναι σε καλύτερα επίπεδα. Να δω τώρα, Μεσογείο Κατεχάκη, ωραιότατες, δεν έχει καθόλου κίνηση. Κατεβαίνω κέντρο για να βρω τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά έχει εκεί, σε κάποια σημειάκια. Επίσης, πιο κέντρο, τα Βασιλικά. Είναι εντάξει αυτή την ώρα, να εξαιρέσει λίγο τη Βασιλή Σοφία που έχει πάντα κίνηση. Έχουμε και λίγο στην Αρδιτού. Κατά τα άλλα, καλά. Οι Λιούπολε βουλιαγμένε ανοιχτέ αυτή την ώρα, όπω και τα υπόλοιπα νότια. Και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσει του δεκάλεπτου στι εξόδου για Λαμία, στο ρεύμα προ αεροδρόμιο και προ Ελευσίνα. Κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι όλα ανοιχτά. Υπέροχο. 6936-10122 είναι το Viber που είστε τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Κατά τα άλλα, θα περάσουμε σε ένα μικρό break και έρχομαι.
1: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
2: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
3: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπούνια εγχώρια μόνο 2,10 το κιλό. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Skip Large μόνο 8,79. Και Kleenex Foam μόνο 2,49. Γαλαξίας.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Υπέροχη, αγιαεροχή και καλοκαιρινή επιστροφή στα 45 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή. 5 Ιουνίου λοιπόν, η Μηδερίνα Ευαγγελού μαζί, μαντέψτε, μέχρι και τη μία. Πολλά λέγονται για την Gen Z, Gen Z γενιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτή τις διαστάσεις της. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της κόσμο και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Συννεφιά, τοπικές βροχές και τριαντάρια είναι η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο. Συννεφιασμένος θα είναι σήμερα ο καιρός, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, όμως, για να δούμε στην Αττική πιο συγκεκριμένα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου, κάπως έτσι και στη Θεσσαλονίκη, κάπως έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και το Σάββατο γενικά έθριος ο καιρός με απογευματινές βροχούλες. Και την Κυριακή, για να δω, πάλι έθριος ο καιρός με τοπικούς όμβρους στα ορεινά. Αλλά η θερμοκρασία εκεί θα είναι 29 με 30 βαθμούς. Μηνύματα περιμένω στο Viber. Αν θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δώρο με κάθε αγορά εισιτήριου για το Big Well Festival. Πήγαινε σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβει το voucher σου. Πρόλαβε όμως, γιατί ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή RAE, Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες να ακούσουμε και τα λέμε σε λιγάκι. We'll be right back.

0: παιδί μου. 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Έτσι θέλω να μιλάω με το outro αυτό για χαλάκι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί εννοείται μέχρι και τη μία. Ξέρετε τι άλλο θυμίζει η Ελλάδα? Μα φυσικά τα νησιά μας. Η Πάρος, Πάρος Παλιάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλιάς Σουίτς λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Θα ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, ακούτε και το κυματάκι που σκάει, και πολυτέλειας, και θα απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλιάς Σουίτς λοιπόν, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού για πληρωμή.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Ακούω Σφαίρα!
9: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πικεφί.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πικεφί.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πικεφί.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
9: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
9: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
10: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
10: Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
9: Ξημερώνει.

0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
2: Δυνατά.
1: Στοιχείο. Σαν να χωρίσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
10: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
11: Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalas.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Σφαίρα 102,2.
16: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
6: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής 9 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι επειδή υπάρχουν πολλές επιλογές σε αυτή τη ζωή, υπάρχουν πάντα και αυτές που ξεχωρίζουν. Για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές λοιπόν που διαλέγεις λέει την ιστορία σου. Και όχι μόνο ο καφές, γενικά οι επιλογές σου. Και αυτή η ιστορία, ρε παιδιά, αξίζει να είναι καλή. Η αλήθεια είναι. Μικέλ Coffee Company, λοιπόν, η μόνη επιλογή. Πάμε τώρα να δούμε. Ψυχολόγος του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 7 φράσεις. Έλα, μου πετάτε διαφημίσεις τώρα και πιάσει τρέλα μου. 7 φράσεις που χρησιμοποιούν καθημερινά τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια. Γιατί η διατήρηση μιας υγιούς και ευτυχισμένης σχέσης δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά καθημερινής προσπάθειας και σωστής επικοινωνίας. Πάμε να δούμε το νούμερο 1. Το νούμερο 1 είναι: εκτιμώ την προσπάθειά σου. Γιατί είναι εύκολο να εστιάζεις σε όλα όσα σε ενοχλούν στον σύντροφό σου ή τη συντρόφισσα και να τα επισημαίνεις με κάθε ευκαιρία. Ωστόσο, τα ευτυχισμένα ζευγάρια δίνουν έμφαση στα θετικά. Δηλαδή, εκτιμώ το πόσο σκληρά δουλεύεις για αυτό, για την οικογένειά μας, για εμάς. Είσαι ευχαριστώ που έκανες αυτό σήμερα. Έτσι. Νούμερο 2. Μου αρέσεις. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο σ' αγαπώ και το μου αρέσεις. Το πρώτο είναι ένα βαθύ συνέστημα στοργής. Το δεύτερο αφορά την αποδοχή της προσωπικότητας του άλλου. Το να λέει

Πες λοιπόν στον άνθρωπό σου ότι σου αρέσει ο χαρακτήρας του, τον κάνει να νιώθει μοναδικός. Νούμερο 3. Βοήθησε με να το καταλάβω αυτό καλύτερα, γιατί όλοι κουβαλάμε διαφορετικά βιώματα και αξίες. Αν λοιπόν ο άνθρωπός σου αντιδράσει με τρόπο που δεν κατανοείς, δεν χρειάζεται έτσι να γίνεις επιθετικός, ζήτησέ του να σου εξηγήσει την οπτική του πολύ απλά. Το συγγνώμη επίσης, σε κάθε σύγκρουση και οι δύο έχουν μερίδιο ευθύνης. Η ικανότητά σου λοιπόν να αναλαμβάνεις την ευθύνη για τα δικά σου λάθη και να ζητάς ειλικρινή συγγνώμη είναι το κλειδί για να επουλωθούν οι πληγές. Επίσης, είμαι δεσμευμένος, δεσμευμένη σε σένα. Γιατί η σχέση είναι επιλογή. Το να υπενθυμίζεις τον σύντροφό σου ότι επιλέγεις να είσαι εκεί, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας. Εναλλακτικές φράσεις είναι το είμαι εδώ, θέλω να το παλέψουμε, είμαστε ομάδα κλπ. Το νούμερο 6 είναι ας διασκεδάσουμε και λίγο. Το χιούμορ είναι το καλύτερο φάρμακο για τα πάντα. Τα ευτυχισμένα ζευγάρια ξέρουν πότε να σταματήσουν τις σοβαρές συζητήσεις, να κάνουν ένα αστείο, να γελάσουν μαζί κτλ. Και η τελευταία φράση εννοείται είναι το σ' αγαπώ. Απλό, αλλά απαραίτητο. Η λεκτική έκφραση της αγάπης λέει κρατά τη σπίθα ζωντανή. Όταν το λες, φρόντισε να το εννοείς πραγματικά. Συμπέρασμα. Η επικοινωνία είναι δεξιότητα που καλλιεργείται σε ένα ζευγάρι. Επομένως, ξεκινήστε να εντάσσετε αυτές τις φράσεις στο λεξιλόγιο σας, αν και μόνο τις πιστεύετε, και θα δείτε που όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. 6936-10122 το Viber, μηνύματα, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θέλω να σας δώσω, γιατί με έχετε πρίξει εδώ στο Viber, ανοίγει ο Βέρτης, ανοίγει ο Βέρτης, θα μας δώσω καν τραπέζι, δεν σας δώσω εγώ τραπέζι, στον Νίκο Βέρτη, στο καλοκαιρινό Ελάν, με προσβάλλετε. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και αν θες να ζεις αυτή την εμπειρία μαζί με το παρεάκι σου, αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου, στέλνεις τώρα τη λέξη Βέρτης στο 6936-10-122 και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας λοιπόν με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο σεφ, έναρξη ανοίγει αύριο. Έτσι και καλή αρχή, 6 Ιουνίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου. Να πω κι άλλα, με έχει πιάσει λόγω διάρκεια σήμερα. Πάμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Με Αιγαίο, παιδιά μου, με Αιγαίο. Έλα, θέλω να αρμενίζουμε στο Αιγαίο. Δεν

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Τηλέφωνο 22710-78-832.
1: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
3: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
4: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
3: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλες σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 98,9.

0: Καλησπέρα. 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690 695 1670. SteamWash.gr.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
9: Το Σφαίρα Password είναι 1605.
10: Μόλις έπαιξε το Σφαίρα Password της ημέρας για τη δική μου εκπομπή, 44 λεπτά μετά από τις 11, Παρασκευή 5 Ιουνίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Ελπίζω να τα ακούσατε δυνατά, καθαρά και σωστά, γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, παιδιά. Για λίγες ημέρες ακόμα παίζουμε Σφαίρα Password, σε λίγες μέρες έτσι θα κληρωθεί το αυτοκίνητό μας. Αυτή η αυτοκινητάρα, το MG3 Hybrid Class, σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Στέλνετε τη λέξη password για τα επόμενα 5 λεπτά στο 6936 10 1022, και σε λιγάκι βγαίνουμε αέρα να κάνω τα τηλέφωνά μου και να μου απαντήσετε, εύχομαι και ελπίζω, σωστά. Αυτά είχα να πω. Και επίσης, αν νιώθεις ότι ο οργανισμός σου ζητά κάποια βοήθεια, γιατί δεν αντέχει άλλο, έχει πριστεί, έχει κατακρατηθεί και όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εν πάση περιπτώσει, S-Detox είναι η λύση. Από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι σημαντικό να τα ακούσεις. Πάμε τώρα κι εμείς να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Νίκο Βέρτη και Πέτρο Ιακωβίδη, και ερχόμενοι κάνω τηλέφωνα να γίνει χαμός.

0: έχει μάθει ο καθένας, παιδιά μου, ας πορευτεί. Δεν θα καθιωθώ. Δεν θα καθίσουμε να τα λύσουμε εμείς. 56 λεπτά μετά από τις 11 ή 4 λεπτά πριν από τις 12. Ό,τι θέλετε, διαλέξτε. Το θέμα είναι ένα: ότι είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα, στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Παρασκευή 5 Ιουνίου μαζί παρεούλα και φεύγω, κατευθείαν φεύγω για Σφαίρα Passport. Θα κάνω τώρα το τηλέφωνό μου. Εύχομαι να το σηκώσετε και να μου απαντήσετε σωστά, γιατί τα έχουμε πει. Σε λίγες μέρες κληρώνουμε το MG, το υπέροχο. Πήρα μωρέ σωστά τα τηλέφωνα, πιστεύετε? Πατάω εδώ.
1: Νόβα, ο αριθμός που καλέσατε δεν υπάρχει.
0: Εγώ το έχω κάνει αυτό το ατόπιμα. Πάμε να πάρω άλλη μία. Κάτι δεν επαρχιέται καλά εδώ στο τηλέφωνο, ρε εσύ. Πάμε πάλι. Όχι.
2: Παρακαλώ.
0: Α, καλημέρα, Νικόλ μου.
2: Α, περίμενε. Μην βγάλεις τον αέρα, να δω το password. Έλα τώρα.
0: Έλα στον αέρα, είσαι ήδη. Νικόλ,
2: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είναι 16.05 είναι το password.
0: 16.05, είσαι πάρα πολύ γρήγορη. Συγχαρητήριο, μπήκε στην κλήρωση για το MG. Μπράβο, ρε Νικόλ, μπράβο.
2: Θέλω να με ξαναπάρεις όμως και να έχω κερδίσει εγώ το MG.
0: Στο εύχομαι. Ειλικρινά στο εύχομαι. Να φύγει το αυτοκίνητο από αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί εντάξει, εγώ λατρεύω το αυτοκίνητο, οπότε θα ήθελα πολύ να βγάλω νικητή.
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Καλά, ρε Νικόλ μου, φιλάκια, καλή σου
2: μέρα. Ευχαριστώ, φιλάκια, καλημέρα.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, τι ωραία. Τσακ, μπαμ, βγήκαμε τα παιδιά σας. Μπήκε στην κλήρωση. Παίζουμε, ξαναπαίζουμε. Και από εβδομάδα ξαναπαίζετε εσείς όμως σήμερα και με το μαράκι μας και με το Νίκο και την Ελίνα. Τώρα προς το παρόν πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε να μπούμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Έχω πολλά να πω ακόμα.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο ουρλιάζοντας: γρήγορα ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα! Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της
3: που... Σφαίρα 989.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ακούω σφαίρα.
13: Άκουσα πως όταν δίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
18: Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
20: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
19: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
20: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
21: Ο Νίκος
12: Σβέρτης στο καλοκαιρινό Ελάν. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον Νίκο.

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
6: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
5: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
6: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
5: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
7: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
8: Σφαίρα 102-2
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 5 λεπτά μετά από τις 12, Παρασκευή 5 του Ιούνιου. Λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Υπάρχουν μέρες έτσι που δεν ξεκινάνε καλά και υπάρχουν όμως πάντα και αυτές που διορθώνονται με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη όταν έτσι ξεκινάς από την αρχή. Σας έχω πει για το φανταστικό διαγωνισμό που τρέχει στα social μας και πιο συγκεκριμένα.

Αιγύπτου. 6 διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάνεις follow στο Instagram, το Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα 102 και του Manesis Travel, και αφήνεις σχόλιο με το άτομο που θα ήθελες να μοιραστείς αυτό το ταξίδι. Γιατί και στα ταξίδια εμείς εδώ πάμε σφαίρα, πάμε. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε και που ετοιμάζεστε να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να φύγετε όσοι μπορείτε. Τεμπελιά, ανημελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου, δεν είναι κάποιο τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp σε αυτή την επικοινωνία. Το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους, για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι έτσι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. 10 επιτυχίες στη σειρά είναι αυτές. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με Ιουλία Καλυμάνη και με Ξόδεψες. Και τα λέμε σε λιγάκι στα ζώδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
5: Ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
9: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
17: Oh. Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
17: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
19: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
20: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμού. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έρωτας χτυπά. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί το μαράκι μας, Μαρία Αντωνά, Θέμης Γιοργαντά, Σελίνα Νικόλα, Ιράνιο Πέτρο, Σουκού, Θέμης Γιοργαντά με Σφαίρα το Πθέρτη, Γιώργος Τσαλίκης με Σφαίρα Hall of Fame. Λευτέρης Μητσόπουλος με το φίλο σας το Λευτεράκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός για τη Δευτέρα. Λίγο πριν τις 10, μέχρι τότε, εμπεράστε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Yeah,

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη. Hey!
13: Σφαίρα 102-2.
14: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
15: Έλα και δεν θέλω να βλέπω συννεφιές, δεν θέλω καιρός να χαλάσει, γιατί έχω κάτι 31 βαθμούς έχω δει το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να είναι παροδικό, μόνο αυτό. Χρόνια πολλά σήμερα στο Δωρόθεο, στη Δωροθέα, στον Πλούταρχο, στον Απόλλωνα. Καλέ, χαμός θα γίνει. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα μαζί σήμερα στον Σφαίρα. Είμαι Μαρία Ντονά, στην παρέα σου με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολλές επιτυχίες. Σε λίγο σου έχω δωράκι από τον Σφαίρα. Θέλεις να κάνεις ένα ταξίδι μέσα στις επόμενες ημέρες? Βασικά δεν είναι ταξίδι, είναι υπερταξιδάρα, για να είμαστε έτσι πιο ακριβείς. Στις Βαλτικές χώρες, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, 7 ημέρες για δύο όταν μάλλον τα έξοδα πληρωμένα. Α, ναι, μπες τώρα στον Σφαίρα 102.2 και άφησε στο Instagram που θα βρεις του Σφαίρα 102.2 κάτω από τη φωτογραφία ένα like και ένα σχόλιο με ποιον θα ήθελες να πας εκεί όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε σαν την Κατερίνα Λιόλιου. Ζητάμε το λογαριασμό και το πληρώνουμε για σένα. Μείνε τα παρέα μαζί μου, τα καλύτερα έρχονται.

0: Σφαίρα 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η ώρα. Είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω Σφαίρα!
9: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
10: Στα πι και φι.
11: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
10: Στα πι και φι.
9: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
10: Στα πι και φι.
11: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
10: Στα πι και φι.
9: Και στο κλειδί αντιγραφή.
10: Στα πι και φι.
9: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
6: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
12: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
14: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
14: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
15: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
15: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
17: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή μαζί.
18: Σφαίρα 98,9, πρώτη μετάδοση.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε γιατί θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο, με τα πιο viral νέα, με τα πιο viral hits, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back to back επιτυχίες και φυσικά back to back και τα νέα της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάρα πολλά τα viral νέα. Αρχικά το γεγονός ότι θα έχουμε σειρά με τη Celine Dion έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στο ίντερνετ και στο TikTok και να κάνει χαμό. Ούτως ή άλλως η Celine Dion είναι viral φέτος για τις συναυλίες που θα δώσει στο Παρίσι, που κάνουν ένα τρομερό πρόμο στον πύργο του Άιφελ. Οπότε και εμείς ανυπομονούμε, παιδιά. Έχουμε μπει στο τρυπάκι να μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε πώς είναι η πραγματική ζωή μια στάρ. Οπότε με τη Celine Dion θεωρώ ότι θα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αν μου πείτε ποιο είναι το viral πρόσωπο αυτών των ημερών, θα σας πω, παιδιά, η Ρένα Μόρφη. Μια καλλιτέχνηδα η οποία μας έκανε εντύπωση για το πολύ ωραίο ταπεραμέντο που έδειξε τώρα στο Your Face Sounds Familiar, που τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή, με αποτέλεσμα να τη βλέπουμε να τρεντάρει πάρα πολύ στο TikTok και για τα βιντεάκια, τα αποσπάσματα που ανεβαίνω, που πειράζει το Σάκη Ρουβά, αλλά φυσικά και για τις δικές της ατάκες, παιδιά. Εμένα μου αρέσει έτσι να αντιλαμβανόμαστε το ότι ένας καλλιτέχνης, επειδή μπορεί να είναι λίγο πιο έντεχνος, μπορεί ταυτόχρονα να έχει και πλάκα, να έχει ωραίο χιούμορ, να έχει ωραία άβρα. Και νομίζω η Ρένα Μόρφη αυτό το πέτυχε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ ωραία νέα και φυσικά πάρα πολύ ωραία hits, τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα 98,9.

Η Αναστασία, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, επέστρεψε και παιδιά τρεντάρει στα social media. Ως συνήθως είναι ένα παιδί των social media και το σπάστε τα σαρώνει και κατακτά την κορυφή του Spotify. Σημείωσε λοιπόν μεγάλη επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι και πολύ μας αρέσει αυτό, γιατί σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γρηγόριο Νότογλου είχε πει το ότι πέρσι δεν ήταν τόσο χαρούμενη. Η ανταπόκριση λοιπόν στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι τόσο μεγάλη που ξεπέρασε τα 600.000 streams, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Άντε λοιπόν, παιδιά, και στα δικά μας ηλεύθερες, θα πω εγώ. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, οι οποίες έχουν έρθει εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και έχουμε πολλές ακόμα να ακούσουμε. Αλλά παιδιά, και τα νέα που τρεντάρουν στα social media αυτές τις μέρες. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και φυσικά είστε και στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι υπάρχουν παιδιά μερικά παπούτσια τα οποία τρεντάρουν φέτος το καλοκαίρι και αξίζει να βάλετε. Είναι η περιβόητη παιδιά η ψάθινη μπαλαρίνα. Τη βλέπω πάρα πολύ στο TikTok αυτές τις μέρες και κάπου λίγο καταλαβαίνετε το ότι έχω επηρεαστεί βαθιά. Δεν ήθελα και πολύ βέβαια λόγω του υπερκαταναλωτισμού. Ας δείτε κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και αν είστε υπερκαταναλωτικοί περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για να γίνουμε πολύ. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και θα έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα. 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ακουοσφαίρα. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
0: Σφαίρα.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι για να γίνω και εγώ γραφική και τυπική. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Το Σαρδάμ έχει πάει σύννεφο, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Τα έχει βούλα μέλι για να γίνω και εγώ γραφική και τυπική. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Το Σαρδάμ έχει πάει σύννεφο, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Τα έχει

κανένας άλλος, όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και ο

Σαν σκηνές, παιδιά, από ταινία ήταν εδώ πέρα ο γάμος της Dua Lipa, ο οποίος, παιδιά, μπορεί να ήταν πολιτικός, αλλά, παιδιά, μαζί με τον Callum Turner ήταν δύο κουκλιά ζωγραφιστά. Τσιαπαρέλι φορούσε η αγαπημένη Dua, παιδιά, και περιμένουν να δούμε και τη δεξία στο τριήμερο γλέντι που περιμένουμε στη Σικελία. Να πω σε αυτό το σημείο μία υπομονή στο Βασάλο, ο οποίος έχει εκφράσει την αγάπη του για την Dua Lipa. Τι να κάνουμε, παιδιά, το χάσαμε το κορίτσι, αλλά τουλάχιστον είναι ευτυχισμένο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε νεάκια, έχουμε αποκλειστικούλια, έχουμε μουσικάρες και έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με ένα βίντεο που έχει ταράξει στα social media αυτές τις μέρες. Ήταν μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που κυκλοφορούσε, βασικά που είχε ανεβάσει ο ίδιος, όπου ήταν με μαυρισμένο μάτι, και από τότε ξεκίνησε μια φήμη ότι θα κυρωθεί στην αυλία του στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος βγήκε λοιπόν προχθές και τοποθετήθηκε και είπε ότι παιδιά, όχι, στην αυλία θα γίνει κανονικά. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ό,τι και να έχει συμβεί, εμείς ευχόμαστε περαστικά, όπως ευχόμαστε περαστικά και στον Αντώνη Ρέμο, που είδαμε ότι έκανε μια μικρή επεμβασούλα εδώ πέρα στα social media. Αναμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και με αυτό. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
7: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Be Viral Radio Show.

Είχα τόσο καιρό, παιδιά, να δω έτσι ωραίο εξώφυλλο και να μου τραβήξει την προσοχή. Και επιτέλους είδα αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό και πάει τόσο καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα περίπτερα και πηγαίνει και πολύ καλά στα social media. Μελίνα Νικολαίδη, εξώφυλλο στο Hello μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ, όπου μιλάνε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την σχέση τους, την τόσο κοντινή σχέση. Η Δέσποινα Βανδύ μίλησε και για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Κουκλάρες και οι δύο, παραλιακά τις βλέπω. Μας βάζω σε mood καλοκαιριού και αυτό το mood, παιδιά, θέλω να κρατήσετε γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνοντα την παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα είμαι και μετά από γάμο, θα είμαι και μετά από Be Well Festival, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε. Θα έχουμε full διάθεση και φυσικά full νέα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπάνια σας και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά το πρόγραμμά μας είναι φοβερό.

0: Sportsfera 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης, σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
8: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακουοσφαίρα.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
15: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
15: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24 560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
16: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
17: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
16: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
17: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά. Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Σφαίρα.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, έναν

0: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Παρασκευή. Έτσι, και είναι 5 του μήνα.
1: Γεια σας.
0: Δεν είναι 5 του μήνα, δεν είναι.
1: Ναι, καλή. 5 Ιουνίου.
0: Κανονικότατα. Μια χαρά.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εύη κοντά σας. Ήρθαμε έτσι να κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο την εβδομάδα μας. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Δωρόθεο τη Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελήνη, Σεληνιάς και Γοργίας. Γιορτάζουν σήμερα.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Και γράφει και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βέβαια, αυτό το οποίο κλείνουμε την εβδομάδα δεν ισχύει από ό,τι είδαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι είναι?
0: Από μια έρευνα ευρωπαϊκή που έγινε.
1: Α.
0: Ότι το 48% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Δεν διαβάζαμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς ραδιοφωνικά την κλείνουμε την εβδομαδούλα.
0: Ναι, εμείς ναι. Εύη Βαλή, Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι, σας προετοιμάζουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έρχεται.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: είναι.
0: Αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως. Υπέροχα, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Αχ, αυτό το χαλάκι είναι... Μου θυμίζει λίγο καλοκαιρινά βράδια που έχουν ξεκινήσει να ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήρεμα όμως. Καλοκαιρινά βράδια. Το τονίζω αυτό. Έχω μια ευαισθησία αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην ηρεμία. Για λέγε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα, ότι ένας παντρεμένος αστυνομικός πιάστηκε να το γλεντάει με γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή σε πάρκινγκ. Και όλα αυτά στη Σκωτία. Για να μην ψάχνεσαι, μην έγινε εντός Ελλάδος, κατάλαβες.
0: Στη Σκωτία, ε. Έχουν ακόμα εκεί, έτσι...
1: Τι?
0: Ξαναμένα τα αίματα, ε. Γιατί, δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Βέβαια, το γεγονός ότι ήταν σε πάρκινγκ, ίσως να δείχνει αυτό που λέμε για τους Σκοτσέζους. Δεν πήγαν σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσουν, ε. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: εντάξει.
1: Να είναι αυτό. Η γυναίκα, λέει, του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από τη Hearts, η ποδοσφαιρική ομάδα, εθεάφη δημοσίως σε ερωτικές περιπτύξεις με τον αρχηγό του αστυνομικού τμήματος. Μην νομίζεις ότι ήταν κανένας απλός, έτσι, που έκανε περιπολία. Όχι, αγάπη μου. Δεν έχουν αποκαλύψει όλα τα στοιχεία του αποτιμένου ποδοσφαιριστή στο δημοσίευμα της Daily Record, όχι, αλλά λένε ότι είναι για μεγάλο όνομα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι δεν μετράει μόνο το σώμα, υπάρχει το μυαλό. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, λίγη ώρα μετά από, από το τηλεφώνημα που έκαναν κάποιοι περαστικοί, γιατί τους είδαν, πήραν τηλέφωνο στο αστυνομικό. Παιδιά, είναι δύο εκεί πέρα που αυτό μέσα στο πάρκινγκ και καταλαβαίνετε.
0: Θύχτηκαν οι άλλοι.
1: Μπορεί
0: έτσι
1: να περνάγανε παιδιά, ναι.
0: Έτσι, μπορεί,
1: οτιδήποτε.
0: Μπορεί.
1: Έφτασαν, λέει, στο σημείο δύο αστυνομικοί για να κάνουν σύλληψη. Και τι διαπίστωσαν?
0: Το συνάδελφο.
1: Τον αρχηγό!
0: Συνάδελφε!
1: Όχι συνάδελφε!
0: Είναι ο αρχηγό κιόλας, ναι.
1: Αρχηγό!
0: Αρχηγέ μου, μπορούμε να σε συλλάβουμε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Έχει ζητηθεί, λέει, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας αστυνομίας ένα σχόλιο. Αυτό το μόνο που μπόρεσε να πει είναι ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σα πω τι. Τα ενίκο μη ενδύμα. Τώρα τι να γυρίσει να πει? Τι συμβαίνει με στο σπίτι του?
0: Ερευνά τον εαυτό μου.
1: Όχι, δεν ερευνά τον εαυτό μου, ερευνά το σώμα.
0: Ναι, το σώμα.
1: Στο οποίο ανήκει. Οπότε είναι.
0: Και ερευνούσε το σώμα, πιστεύω, και πιο πριν.
1: Είναι λίγο δύσκολη η
0: κατάσταση. Σε δημόσιο χώρο. Κοίταξε, να δεις, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν πάει να είσαι και αρχηγός.
1: Βρε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνει.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο, έτσι που εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει μπάνια?
1: Όχι ακόμα. Καταλαβαίνεις, βασανίζομαι από το ερκοντισιόνι.
0: Εγώ έκανα τις δύο πρώτες βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
17: Σφαίρα 98,9.

0: σφαίρα.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι ετοιμαζόμαστε. Μουσικά και όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί κάπως έτσι, ακόμα και να δουλεύεις, το Σαββατοκύριακο μπορεί κάπου κάπως κάτι να καταφέρεις να στριμώξεις. Κάποιον να δεις.
0: Να στριμώξεις κάποιον.
1: Κάποιον φίλο σου να δεις. Ενώ όχι να στριμώξεις κάποιον κατευθείαν.
0: Να στριμώξεις κάποια.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Να τη στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Το έχω κάνει
1: να
0: αυτό.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα μέσα στο πρόγραμμά σου. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Να στριμώξεις ένα ποτό. Μία έξοδο για ένα ποτό.
0: Αυτό με το ποτό, ναι. Μπορεί και να στριμωχτεί με ποτό, όντως. Λοιπόν,
1: άχου,
0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 5 Ιουνίου, λοιπόν, και σαν σήμερα το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλικαρό του Γκούρα. 1934, επεισόδιο είχε σημειωθεί στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο. 1947, αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που βοηθάει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου. 1961, εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967, αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972, η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Ιουνίου.

0: Παρακαλώ, πείτε μου, τι είναι αυτό που θέλετε να μάθετε και σας το έχω κρύψει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λοιπόν, βασικό ερώτημα.
1: Γιατί τώρα δηλαδή μπορώ να πω κάτι τώρα και να τα διαλύσω όλοι στον αέρα.
0: Βασικό ερώτημα σε θέμα. Βασικό ερώτημα σε θέμα που έχει αναρτηθεί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι παρότι δεν είναι πέμπτη.
1: Θέμα.
0: Παρότι δεν είναι πέμπτη.
1: Σεξουαλικό θέμα λοιπόν.
0: Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτή τη δέσμευση που έχουμε στους ακροατές μας και να το αναλύσουμε. Γιατί οι αθλητές κάνουν όργια και αχαλήνετο σεξ στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι το πρωί?
1: Δεν ξέρω γιατί κάνανε και δεν το ξέραμε, δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, είναι...
1: Σε ποιο Ολυμπιακό χωριό?
0: Σε κάθε, σε κάθε διοργάνωση. Σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στα Ολυμπιακά χωριά το σεξ έχει τον πρώτο λόγο.
1: Δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται.
0: Με τους αθλητές να επιδίδονται, λέει, σε αχαλήνοτα όργια μέχρι το πρωί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τρέχεις, κάνεις προπόνηση, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, ετοιμάζεσαι για να κάνεις παγκόσμια ρεκόρ και κάπου ενδιάμεσα ρίχνεις και μερικά.
0: Όχι, ρίχνεις μερικά, παιδί μου. Είναι, λες, και η προπόνησή σου είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Θεσπίστηκε κανόνας που απαγορεύει τα ερωτικά τετατέτ στους εξωτερικούς χώρους του Ολυμπιακού χωριού.
1: Εντάξει, εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Έτσι, είναι πολύ πίεση. Είναι πολύ πίεση, πραγματικά μιλάω τώρα, δηλαδή δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Έχουμε και μαρτυρίες αθλητών. Ο Αμερικανός αθλητής Τζος Λάκατος δήλωσε για την εμπειρία του στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου: «Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα τεράστιο πορνείο. Έβλεπες τους πάντες να κάνουν σεξ, από τους πάγκους και τα κρεβάτια μέχρι έξω στον καζόν». Η πρώην Γερμανίδα Ολυμπιονίκη Σούζεν Τίντκε ανέφερε ότι το σεξ δεν σταματάει λεπτό, συνεχίζεται αχαλήνοτα μέχρι το πρωί. Ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Πάντως...
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εσένα τι σε νοιάζει και τους ανθρώπους εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού? Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες 150.000 προφυλακτικά είχαν καταναλωθεί από 11.000 αθλητές. Για πες.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι, του τύπου, ας πούμε, ότι ετοιμάζεσαι, μαζεύεις δυνάμεις, προπονείσαι, οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες που θέλεις να πετύχεις το ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή για να το κάνεις. Όπως και οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να κάνουν κάτι πριν τα παιχνίδια τα επίσημα. Έτσι, γιατί κάποιοι δίνουν χρήματα για όλα αυτά, κάποιοι επενδύουν δηλαδή πάνω τους. Δεν ξέρω, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να σε περιορίζει κάποιος.
0: Ο 12 φορές Ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτε υποστήριξε ότι περίπου το 75% των αθλητών λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι ένα πλήρες Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα, μη φύγεις.

0: Όλα είναι μουσική. Σφαίρα 989. Η ώρα είναι 4.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα!
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
10: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
11: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
11: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
11: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
6: Σφαίρα. Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος για δύο ώρες καθημερινά.
1: Μες στη ζωντάνια και μες στη χάρη.
0: Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για μια ιστορία εδώ, έτσι αστεία, περίεργη, πες την όπως θέλεις. Με έναν από την Ινδονησία. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, το αυτί σου, κάτι.
1: Δεν έπεσε στην αντίληψή μου, τι συνέβη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο γαμπρός, 26 ετών, ο άντρας, πατρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Να όμως που 12 μέρες μετά το γάμο παρουσιάστηκε ότι η γυναίκα αυτή ήταν άντρας.
1: Τι συμβαίνει.
0: Παιδιά, τι γίνεται. Καταρχήν πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να κάνει test drive.
1: Εντάξει, αν είναι εγχειρισμένη η περίπτωση.
0: Όχι, όχι, το μυαλό σου είναι... άστο, άστο, άστο. Περίμενε να ακούσεις. Δεν το έχεις διαβάσει. Έχει συνέχεια το πράγμα.
1: Για πες.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μάλλον θα... ξέρεις, είναι αυτό που προσπαθεί όλες να σε πείσει ότι μετά το γάμο σεξ... Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Έτσι, οπότε μάλλον ο πιτσιρικάς που είναι 26 χρονών, το βλέπεις στη φωτογραφία, λες, πού πας ρε άνθρωπε, πού πας. Δηλαδή, κάτσε 10 χρόνια ακόμα να μεστώσεις λίγο. Εν πάση περιπτώσει, παντρεύτηκε και 12 μέρες μετά. Δηλαδή, είχε αρχίσει και τον έζωνα να τα φύγει, γιατί ακόμα και την ίδια μέρα του γάμου το βράδυ, σου λέει, τώρα παντρευτήκαμε, τι γίνεται. Γιατί με αποφεύγει με διάφορους τρόπους. Του έλεγε ότι είστε κι εσείς λοιπόν. Του έλεγε ότι έχει τέτοιο, πώς το λένε, περίοδο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω από εσάς που ακούτε, και πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και με περίοδο, εν πάση περιπτώσει, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, 12 μέρες μετά το γάμο ανακάλυψε ότι είναι άντρας ή γυναίκα ο γαμπρός. Και φυσικά το πιάσανε τον άντρα που έκανε τη γυναίκα. Η φωνή του ήταν γυναικεία. Η φωτογραφία για το γάμο ήταν μια χαρά. Εμένα λίγο μου προξένησε περιέργεια τα χέρια τα οποία δεν ήταν και πολύ γυναικεία, θα έλεγες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί το έκανε αυτό η γυναίκα που ήταν άντρα τελικά. Γιατί το έκανε αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί είχε βάλει στο μάτι την περιουσία του γαμπρού. Έχει μεγάλη περιουσία ο γαμπρός. Και με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς του είχε καρφωθεί στο μυαλό, ότι θα πάρει τα λεφτά του γαμπρού και θα φύγει. Χωρίς να κάνει σεξ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Τι συμβαίνει εκεί. Και μη χειρότερα.

0: Τι νέα έχουμε από το μέτωπο του σεξ?
1: Πολλά και διάφορα.
0: Τώρα, πολλά και διάφορα,
1: το
0: μάλιστα.
1: Θέμα είναι εσύ τι είσαι έτοιμος να ακούσεις.
0: Τα πάντα. Πρόσεξε λοιπόν. πρόσεξε μόνο, γιατί μερικοί, ξέρεις, με το θέμα του σεξ δεν είναι καθόλου άνετοι. Εν τω μεταξύ, παιδιά κι εμείς δεν λέμε τίποτα φοβερό. Το λέω γιατί κάποιος μου είπε κάποια στιγμή, διαβάζουμε δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν τα λέμε από το κεφάλι μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι,
1: και πολλές
0: διαβάζουμε
1: φορές
0: δημοσιεύματα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: την αναφορά από πού το διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Είναι πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μέσα από εφημερίδες, μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες, οι οποίες είναι μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποια καταλληλότητα που μπορεί να είπε κάποιος κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το επόμενο δημοσίευμα που θα σχολιάσουμε, έτσι, μας προέρχεται από το Vice. Και μάλιστα το παγκόσμιο Vice, δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναφέρεται στον παράδεισο των σεξοτουριστών, χίπηδων και αλκοολικών συνταξιούχων. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος που πάνε όλοι αυτοί που αναφέραμε για να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά. Ένα τροπικό μέρος είναι το Σιχάνουκβιλ της Καμπότζης, λέει. Το ρεπορτάζ έχει γίνει μέσα από τη ζωή ενός 63χρονου από το Άμστερνταμ, ο οποίος έχει επιλέξει να μένει εκεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος έχει κάνει 11 παιδιά εκεί, 5 από αυτά δεν τα γνωρίζει καν. Καταλαβαίνετε για πόσο χαλαρές καταστάσεις μιλάμε. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να το ψάξετε αυτό το νησάκι εκεί της Καμπότζης, πολύ φτηνά λέει είναι όλα.
0: Ρε παιδιά, να πάμε στην Καμπότζη, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλεις εσύ.
0: Να πάμε στην Καμπότζη, να πάμε και στο Κουρμουντού, δεν ξέρω, να πάμε και στο Βόρειο Πόλο. Αν σας ενοχλούμε εδώ που είμαστε, να πάμε κάπου αλλού. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας στόχος να φύγουμε από εδώ, να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω, το νιώθεις αυτό?
1: Καλά,
0: έτσι,
1: εδώ και χρόνια
0: εδώ στην πατρίδα
1: αυτό.
0: Μας δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι. Παίρνουν επίδομα άνθρωποι οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να το πάρουν, αλλά θα πει. Έτσι. Οι πρόσφυγες. Και δεν παίρνουν επίδομα Έλληνες που το έχουν ανάγκη. Πολύ σεξ. Πολύ.

0: Τρελό κέφι. Αν είπε ότι χαρά εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Μπρίο, χαρά, τσαχπινιά.
0: Λοιπόν, και έτσι πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγα λεπτά, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Και για την, εδώ, την εβδομάδα να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Instagram, Facebook, TikTok, τα έχουμε όλα αυτά.
1: Και βήχα έχουμε.
0: Και βήχα έχουμε μικροφωνικό. Λοιπόν, Εμβιβαλή, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ μη φύγει κανείς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής για μας. Έτσι. Έβιβαλη, Κόσμας και Τρομάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θυμηθείτε, τη Δευτέρα έχουμε ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα επίσης. Προς το παρόν έχουμε εκπλήξεις. Γιατί είχαμε προηγουμένως που σας έλεγα για τον γαμπρό από την Ινδονησία που παντρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Που δεν ήταν γυναίκα όμως.
0: Που δεν ήταν γυναίκα, αλλά το ανακάλυψε 12 μέρες μετά το γάμο. Δηλαδή, τι να πεις μερικές φορές. Τέλος πάντων, εδώ όμως έχουμε μια πραγματική γνήσια γυναίκα που κάνει κάτι έτσι χειρότερο, βέβαια.
1: Τι αλλά χειρότερο μπορεί να κάνει.
0: Αλλά τα. Πώς λένε, αυτά που ήθελε να κάνει είναι τα ίδια. Για τον ίδιο σκοπό δηλαδή πήγαινε η γυναίκα. Για τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά, αυτά. Τα
0: όλα ναι, αλλά μην φτάσει και τη δολοφονία. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, τι έγινε ακριβώς. Έχει, παιδιά, ακούστε, άντρες, ακούστε κι εσείς. Εντάξει, τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά γύρω σας, αλλά. Έτσι, ακούστε αυτό, προσέχετε το λιγάκι. Είχε αυτός μια σχέση.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Steven Edward Riley, αν το διαβάζω σωστά. Λοιπόν, 51 ετών ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Έχει κανονικά τη γυναίκα του.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αισθενάμα μου.
0: Μη μας... το χαλάς τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι έχει από εδώ τη γυναίκα του.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται τώρα, μαθαίνει ότι κάποιος συγγενής πεθαίνει και υπολογίζουν ότι μάλλον του είχε αφήσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Και το συζητάει με τη γυναίκα του άνθρωπος. Και η γυναίκα του τι ακριβώς κάνει. Τον δηλητηριάζει για να πεθάνει, για να της μείνουν τα 30 εκατομμύρια.
1: Τι λες,
0: τι γίνεται
1: τώρα
0: όμως τελευταία στιγμή. Μάπα το καρπούζι, δεν υπήρχαν τα λεφτά.
1: Τζάμπα τον έστειλε τον άνθρωπο.
0: Τον άνθρωπο μου τον είχε στείλει. Και όταν την πιάσανε, αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 23 την πιάσανε. Έτσι, και το συζητάμε γιατί θα γίνει το δικαστήριο 14 Αυγούστου. Είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή έχουν και μούτρα, δηλαδή πραγματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησα να το δηλητηριάσω. Είχα κάνει και άλλες προσπάθειες για να το δηλητηριάσω.
1: Μιλάμε για εξαιρετικά.
0: Τέλεια, φανταστικά. Και ο άνθρωπος απόθανε και δεν υπήρχε διαθήκη. Αλλά για πες μου εσύ τώρα, δηλαδή, πόση απληστία. Αυτό το σκεφτόμουν την ώρα που το διάβαζα. Πόση απληστία. Πες ρε παιδί μου, 1000% ότι ο σύντροφός, ο άντρας, οτιδήποτε έχει μια κληρονομιά 30 εκατομμυρίων. Πρέπει να το σκοτώσεις για να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, αν τα φάτε μαζί. Αν το έκανες όπως το ξέρετε οι περισσότερες να το κάνετε αυτά τα γλυκά μάτια και τρώγατε μαζί τα 30 εκατομμύρια, θα σου φεύγετε λίγο. Δηλαδή, τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα που σκεφτόσουν έτσι βρώμικα. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Βρώμικο είναι να σκέφτεσαι να τα φας τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να σκοτώσεις και άνθρωπο και τον άντρα σου. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου. Δηλαδή, αυτό λέω κάθε μέρα.

0: πώς θα σου φαινότανε σαν προοπτική να μην χρειάζεται να πιείς και να είσαι συνεχώς μεθυσμένος.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πάθηση είναι αυτό, τι είναι?
0: Μία 50χρονη κατέληγε συνέχεια στα επίγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα μέθης. Η γυναίκα εμφάνιζε υπερβολική υπνηλία, μπερδεμένη ομιλία και άρωμα αλκοόλ στην αναπνοή της.
1: Αλλά δεν έπινε.
0: Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο, η διάγνωση των γιατρών ήταν η ίδια, μέθη με αλκοόλ. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα υποχρεωνόταν να περνάει από εξέταση ψυχιάτρων στα επίγοντα, που επιχειρούσαν να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αλκοολισμού της. Το βασικό θέμα όμως της γυναίκας είναι ότι δεν κατανάλωνε ούτε μία γουλιά αλκοόλ. Οι ιατροί προσπάθησαν λοιπόν να βρουν απαντήσεις σε αυτό το μυστηριώδες περιστατικό. Διαπίστωσαν τελικά ότι κάποιοι μύκητες που υπήρχαν στο έντερο της γυναίκας έφτιαχναν το δικό τους ποτάκι και την έκαναν να μεθύσει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν διαγνώστηκε με μία σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο auto-brewery, αυτοζύμωση, αν το μεταφράσεις
1: ελεύθερα. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ξανά αυτό.
0: Το βασικό της πρόβλημα ήταν η υπνηλία, καθώς την έπαιρνε ύπνος ξαφνικά την ώρα που ετοιμαζόταν για δουλειά ή κάνοντας δουλειές στο σπίτι. Αυτή η υπνηλία την κρατούσε εκτός δουλειάς για εβδομάδες, της έκοβε την όρεξη να τρώει, αλλά και λόγω όσων την συνέβη είχε κόψει και πολλά πράγματα από την καθημερινότητά της. Λοιπόν, πριν από αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέθης, η γυναίκα είχε ένα πενταετές ιστορικό επαναλαμβανόμενων ουρολοιμόξεων. Να ψαχτώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Οι οποίες λέει επανεμφανίζονται επανειλημμένα και είναι πολύ δύσκολο να προληφθούν. Για να τις αντιμετωπίσει, είχε πάρει κάποιες επαναλαμβανόμενες θεραπείες με αντιβιωτικά. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτά τα αντιβιωτικά εξάλειψαν τα χρήσιμα βακτήρια στο έντερό της και άνοιξαν το δρόμο στους μύκητες να στήσουν τη μικρή τους ζυθοποιία στο έντερο της γυναίκας.
1: Δεν ξέρω, το μοναδικό που έχω ακούσει ξανά είναι αυτό που σε παίρνει υπνηλία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου είχε τύχει, δηλαδή είχα συνάδελφο
0: παλιά. Ναρκωτικός, άλλο είναι αυτό, ναρκωτικός.
1: Δηλαδή εκεί πέρα που καθόταν και δούλευε, πουπ, κοιμότανε. Έτσι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι συνέχεια σε μια δράση, γιατί άμα καθότανε στο γραφείο του, κοιμότανε.
0: Πλέον η συγκεκριμένη γυναίκα ακολουθεί δίαιτα όπου είναι πολύ περιορισμένη η υδατάνθρακες για να μην δίνει τροφή στους μύκητες. Παράλληλα παίρνει προβιωτικά, αλλά και κάποια πολύ εξειδικευμένα και στοχευμένα αντιβιωτικά για τις ουρολοιμώξεις. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα?

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε έτσι για Σαββατοκύριακο. Δεν είμαστε ευτυχώς έτσι όπως είναι στο Μεξικό οι άνθρωποι, ναι, αυτό το χρονικό διάστημα, όπου γίνονται, είναι να γίνουν εκλογές για δημάρχους, ξέρεις, νομαρχιακές, ξέρω και εγώ και οτιδήποτε. Και μέχρι στιγμής έχουν φύγει 24 άνθρωποι από τη ζωή, τους καθαρίζουν τους υποψήφιους, έτσι και τους δημοτικούς.
1: Με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Πεθαίνουν στο δρόμο, τόσο πολύ δημοκρατικά.
1: Τρομακτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, αν σε ψηφίσουν, έτσι, ή αν σε αφήσουν να ζήσεις.
1: Βασικό και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα στις εκλογές. Λοιπόν, ευτυχώς εμείς δεν είμαστε έτσι. Έτσι, έχουμε ένα πέπλο που τα κρύβει όλα τα άσχημα. Έχουμε ένα μυστήριο και ένα πέπλο που τα κρύβει όλα αυτά τα άσχημα. Γίνονται από κάτω βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ. Κανονικότατα εμείς με ζώδια. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σφαίρα 989.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
9: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
13: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
14: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
7: Σφαίρα, 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα μέχρι τις 8. 7 μετά τις 7. Γιάννης Μπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ήταν απόγευμα στο μάξι και ακούγαμε πάλι. Και σκεφτόμουν ότι θέλω.
0: Νικόλας Ραβσμπούνιας στη ρύθμιση του ήχου.

Παρασκευή 5 Ιουνίου, ουσιαστικά διανύουμε την πρώτη εβδομάδα του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά σε Δωροθέα, σε Πλούταρχο, σε Κίνθια. Τι ωραίο όνομα το Κίνθια. Σε Απόλλωνα, σε Νικανδρία, σε Σελινία. Αυτοί είναι που γιορτάζουν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και θέλω να απευθυνθώ σε εσάς που παίρνετε το χαρτάκι όταν μπαίνετε στα διόδια ή στην Αττική Οδό ή οπουδήποτε μπαίνετε. Μπορείτε απλά να μην ζητάτε χαρτάκι. Να λέτε ευχαριστώ, δεν θέλω χαρτάκι, από το να το πετάτε κατευθείαν στο δρόμο. Έτσι, μπορείτε απλά να το βάλετε, ας πούμε, στο δοχείο που βάζετε τον καφέ σας και να το πετάξετε σπίτι σας ή στην τσέπη σας. Αλλά υπάρχει και η πολύ πανέξυπνη επιλογή. Μιλάμε τώρα, δεν θα σας βάλει καθόλου σε κόπο. Δεν θέλω χαρτάκι. Καταλαβες. Και μετά το πετάς κάτω, έτσι. Αυτό λέω εγώ τώρα. Αρχίσανε και αφιερώσει από τις μαμάδες, η Γιούλη στην κόρη της, στην Κίνθια, να σας ζήσει, να τη χαίρεστε ό,τι επιθυμείτε. Φίλοι, σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες, ούτε κάτι σημαντικό έτσι στο σαν σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τα της κίνησης εκεί έξω, που τα πράγματα για σήμερα Παρασκευή δεν είναι και τόσο εύκολα. Η κάθοδος στο ύψος της Μεταμόρφωσης και για να 1-2 χιλιόμετρα έχει κινησούλα, μετά ψηλοσπάει. Η άνοδος μέχρι το ύψος του Περιστερίου δύσκολα. Η Αττική Οδός από το Μαρούσι και μετά μέχρι το Γέρακα. Κινησούλα Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Παραδόξως, στο ύψος του Αμαρουσίου έχει κίνηση η Κηφισία. Στην άνοδο η κάθοδος είναι σε καλύτερο φεγγάρι. Το κέντρο είναι απλησίαστο. Λεωφόρο Αλεξάνδρα, Σταδίου, Τσαλδάρη, Δηληγιάννη, Μάρνης, όλα αυτά γύρω από τον Εθνικό Κήπο, το Ζάπιο, Καλλιρόης και στις αρχές της Λεωφόρου Βουλιαγμένης έχουμε κίνηση. Στα νότια η άνοδος της Ποσειδόνος, την παραλία Γλυφάδας, ακτή Α μέχρι και την παραλία Καλαμακίου έχουμε κινησούλα. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι καλοκαιριάζει και τι γίνεται όταν καλοκαιριάζει. Θέλω Νίκο Βέρτη, κάτσε να σκεφτώ, όχι το πια εσύ. Βγάλε μου τη λίστα να δω. Και τι γίνεται όταν καλοκαιριάζει? Έρχεται ο Νίκος Βέρτης. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Κυριακή 7 Ιουνίου. Μοναδικός προορισμός της Αθήνας, με άρωμα θάλασσας, δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Καλοκαιρινό, ωραίο, ανοιχτό. Πολύ ωραίος ο Βέρτης στο Ελάν. Και ζήστε την εμπειρία μαζί με την παρέα σου αυτή την Κυριακή 7 Ιουνίου. Στέλνετε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα, στο 6936 10 102 2. 6936 10 102. Βέρτης στο Viber του Σφαίρα και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα σου μείνει αξέχαστη. Έναρξη Σάββατο 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης στο Ελάν, Εθνάρχου Μακαρίου 1. Να ξέρετε. Λοιπόν, τι έχουμε? Φύγε και πίσω μη γυρίσεις, Βαλεγιάννη. Αυτά από έτσι την έναρξή μας. Ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε για Βέρτη. Μακάρι και εγώ θέλω να πάω ένα Βέρτη. Πρέπει να βρω έτσι ένα Σάββατο. Χαιρετίσματα και στο Σικάγο, που λέει εδώ Γιάννης. Γεια σου Γιάννα ρε, πολλά φιλιά εκεί στα Αμέρικα, που λέει, που έλεγε και ο παππούς μου, στις Αμερικές. Ρίχτω Γιάννη. Αυτό τώρα σκέψου στο Ελάν. Βγαίνει ο Βέρτης, βγαίνει η ορχήστρα, έτσι. Να ήταν σαν χθες που είχε 16 βαθμούς το βράδυ. Λίγο αεράκι, πέφτουν τα φώτα και... Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε! Και καλή σας διασκέδαση! Πάμε να περάσουμε ωραία σήμερα!

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανσφέρα 102-2. Επιστρέψαμε 20 μετά τις 5 και πάμε σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Πολιτικό και το σκηνικό. Στενάχωρες ειδήσεις, οι οποίες είναι πάνω-πάνω στην επικαιρότητα, τις οποίες τις διαβάζουμε με πλάγια ματιά και τις αποφεύγουμε, διότι και το ύφος της εκπομπής αυτή τη στιγμή δεν είναι τέτοιο. Φαντάζομαι οι περισσότεροι τις έχετε δει από το πρωί. Οπότε να τις αναλώνουμε ή να τις επαναλαμβάνουμε δεν είναι έτσι και φοβερό. Το Reuters βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να ρίξει φόρο 15% στα κρυπτονομίσματα. Το οποίο δεν το γνωρίζω καθόλου το συγκεκριμένο κομμάτι. Φαντάζομαι υπάρχει κόσμος που ασχολείται με κρύπτο και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Στα υπόλοιπα νέα έγινε λίγο άλλος με την Dua Lipa, η οποία παντρεύτηκε πρόσφατα και θα πάνε με τον σύντροφο να κάνουν το πάρτι στο Παλέρμο. Όπου εκεί διαμαρτύρονται όλοι, οργή των κατοίκων έχει προκαλέσει ο τριήμερος γάμος της Dua Lipa. Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό της πόλης κατά τη διάρκεια, γιατί έχει τριήμερο εορτασμό και του γάμου του ζευγαριού που παντρεύτηκε κρυφά στο Λονδίνο προημερών. Και όλοι έχουν αντιδράσει εκεί οι κάτοικοι, έχουν βγάλει πλακάτ, κολλάνε αφίσες στους δρόμους. Όπως μεταδίδει και η Daily Mail, είχε έντονη αστυνομική παρουσία πέριξ της πλατείας. Και όλοι διαμαρτύρονται. Απ' την άλλη, βγήκε η Δημαρχάρα εκεί του Παλέρμο και λέει το γεγονός ότι μια καλλιτέχνηδα παγκοσμίου κλάσης όπως η Dua Lipa επέλεξε το Παλέρμο για να ρωτάσει το γάμο της. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι ελκυστικό, λέει, σήμερα. Και η πόλη βρίσκεται σε διεθνές επίπεδο. Είναι διαφήμιση για εμάς και όλα καλά. Τώρα υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ πολιτών και δημάρχου. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε τι θα κάνουν στο Παλέρμο. Απλά το αναφέρω ως είδηση. Τώρα στα υπόλοιπα, σε όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, είναι ότι, κάτσε να δεις που το διάβασα, α ναι, ότι έχει κυκλοφορεί τώρα η πλωτή έπαυλη του Michael Jordan στο Αιγαίο. Μιλάμε για ένα σκάφος το οποίο το βλέπεις αξίας πάρα πολλών εκατομμυρίων, και προχθές διάβαζα στον τελικό του Champions League, το προηγούμενο Σάββατο είχε τον τελικό του Champions League, η Paris Saint-Germain, τα ρούχα που φοράει είναι Jordan. Είναι η σειρά Jordan, ρε παιδί μου, που είναι του Michael Jordan. Ωραία. Η νίκη της Paris Saint-Germain που φόραγε Jordan απέφερε στο λογαριασμό του Jordan 17 εκατομμύρια χωρίς να κάνει τίποτα. Δηλαδή ο Jordan απλά ξύπνησε την Κυριακή το πρωί, άνοιξε το IBAN και λέει: καλά, τι στο διάλογο έγινε. Πού βρεθήκαν αυτά τα 17 εκατομμύρια. Γιατί όμως? Γιατί εδώ έρχεται το στοιχείο της μάνας. Γιατί όταν είχε πάει η γνωστή εταιρεία και είχε πει τότε στη μάνα του Τζόρνταν να κάνουμε γραμμή με τα παπούτσια Τζόρνταν και τέτοια, του είπε η μάνα του, είπε η μάνα στην τότε εταιρεία, άρα λέω η μάνα, σας το λέω για να τριχιάζω τώρα, λέει, εμείς δεν θέλουμε, λέει, να μας δώσετε, λέει, λεφτά, αλλά δεν θέλουμε εκατομμύρια, θέλουμε όμως εφόρους ζωής το 5% από ό,τι πωλείται στο όνομα του γιού μου. Και κλείσανε τότε αυτό το 5%. Το 5% ήταν τα 17 εκατομμύρια που έγιναν προχθές από πωλήσεις. Ο Τζόρνταν έβγαλε 17 εκατομμύρια προχθές από αυτό, από τις πωλήσεις τώρα μπλουζάκια, φανέλες, πήρε η Παρί το τέτοιο, παραγγελίες και τέτοια, επειδή έχει Τζόρνταν. Και τώρα ετοιμάζονται να κάνουν και το back to back, επειδή η Παρί τον πήρε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όπως είχε κάνει και ο Τζόρνταν τότε το back, όταν είχε γυρίσει μετά το διάστημα που είχε σταματήσει το μπάσκετ, είχε βγει μια γραμμή back to back. Τζόρνταν, τώρα ετοιμάζονται να κάνουν το back to back. Άλλα λεφτά αυτά. Τότε λοιπόν η μάνα είχε πει: δεν θέλουμε τίποτα. 5%. 5%. Μην ακούτε τις μανάδες σας. Μην ακούτε τις μανάδες σας. Λοιπόν, θα ακούσετε όμως τώρα κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται Σφαίρα Password. Σφαίρα Password MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ. Πήγαμε και εμείς και το είδαμε. Φανταστικό αμάξι. Άνετο, ωραίο, σε κόκκινο χρώμα. MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Καταπληκτική τύπη εκεί στην MG Omega Ελλάς. Ευγενέστατοι άνθρωποι. Θα κάνουμε και το πάρτι την ημέρα της κλήρωσης. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ουσιαστικά θα γίνει κλήρωση live. Ανυπομονώ να είστε όλοι εκεί για να δω και το πρόσωπο του νικητή, της νικήτριας, εκείνη τώρα που θα του πάμε, θα του λέμε: οπ, τι γίνεται, καλά, μόλις κέρδισε ένα μάξι. Λοιπόν, οπότε έχετε 5 λεπτά από τότε που θα ακουστεί το password να στείλετε τη λέξη password στο Viber του Σφαίρα, όχι το password, τη λέξη password. Μετά από 5 λεπτά γίνονται δεκτές οι συμμετοχές και μπορείτε να ξαναπαίξετε. Στο επόμενο ραντεβού είναι 8.30 το πρωί, 11.30, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 ώρα το απόγευμα. Θα πάμε σε break σε τραγούδι. Τραγούδι, τι τραγούδι έχουμε, Γιάννη?
2: Ωραίο. Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
3: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
4: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
5: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Splish splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική.
3: Στα πικεφί.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πικεφί.
2: Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
3: Στα πικεφί.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
5: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Password.
1: Ναι.
0: Password.
1: 1950.
0: Ναι. Πώς σε λένε?
1: Μαρία Μπούτσαλη.
0: Γεια σου Μαρία Μπούτσαλη. Ωραίο επώνυμο. Κρεοπολείο Μπούτσαλης. Μ' αρέσει. Ελαστικά Μπούτσαλης. Ωραίο. Ωραίο. Μαρία μου, συγχαρητήρια. Μπαίνει στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήσουν αστέρι, το είπες με τη μία. Θα γίνει κλήρωση τη μέρα που θα γίνει, προφανώς, γιατί κληρώσεις γίνονται τη μέρα που γίνονται. Σε έχω μπερδέψει με όλο αυτό. Δεν είχα αυτό το σκοπό στο μυαλό μου. Αλλά σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Μαράκη. Με το κλειδί στο χέρι.
1: Σε ευχαριστώ. Καλό
0: απόγευμα. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, είπε η Μαρία, και το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε. Το Basil Bar bypass τον Μπαρίλα βγαίνει στους δρόμους. Και μεταμορφώνει ουσιαστικά τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν πες στο Bites, πες στο Αλατζινοβέζε. Και οι στάσεις είναι 5-6 Ιουνίου Κηφισιά, Κολοκοτρώνη. Κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπεριδών και κλείνει 19-20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα πάτε εκεί, θα σκάσετε με το μακαρόνι, ρε, από το πάστα. Θα φάτε, παίρνετε εκεί συνέχεια να τρώτε Μπαρίλα πέστο. Μην κάνετε τίποτα άλλο. Πηγαίνετε, θα περάσετε φανταστικά. Εγώ και σε όσες διοργανώσεις γίνονται και κάτι αθλητικές που είναι το βαν της Μπαρίλα, πάω, στέκομαι πρώτο. Πάω και καλά ψεκάζομαι με νερό και λέω: έσκασα, παιδιά, ίδρωσα. Μου λένε: θες μια κούπα? Λέω: ναι, με χαρά, και το παίζω κουρασμένος. Και τρώω 3-3 τα κουβαδάκια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Τι έχουμε? Νίνο Ζόζεφιν. Ναι.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, πώς λέγεται αυτός που σε ένα σούπερ μάρκετ προστατεύει και προσέχει όλα τα τυριά?
2: Security.
1: Όχι.
2: Πώς?
1: Σεκιουτηράς. Τι με το ζόρι, καλύτερα.
3: Όχι, καλέ.
1: Δεν σας να ξέρετε.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881.
9: 1961.
8: 5050.
9: 1471.
1: Ναι!
10: 1212.
3: Μπράβο!
8: 1940.
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Plus. Plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
6: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
5: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
6: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
5: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
6: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
5: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
6: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
7: Ακούω σφαίρα!
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια. PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

Ατινοσφαίρα 102.2. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 102.2, εδώ είμαστε και μαζί είναι και το φυσικό αέριο. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέβατο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμη Μπελάδες. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν σε workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του κέντρου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Διαβάζω παράλληλα και κάτι φοβερό, γιατί πήγα προχθές στο mall και το έχουν στολίσει πάρα πολύ ωραία. Από 1η έως 20 Ιουνίου οι Adidas και Intersport φέρουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας mall και το παιχνίδι ξεκινά. Έχουν κάνει ένα φοβερό στολισμό με έτσι ποδοσφαιρικές φανέλες και μια τεράστια μπάλα. Στο Guess Who μαντεύεις τον ποδοσφαιριστή πριν τον αντιπαλό σου. Έχουν αυτό το μάντεψε ποιος που παίζαμε και μικρή, που ήταν και η διαφήμιση που έλεγε μάντεψε ποιος, σκέψου καλά, ρώτα σωστά. Τα θυμάμαι όλα αυτά, ευρωμόγρια. Οπότε έχει ποδοσφαιρικό challenge στο football pitch. Δοκίμασε και τα αντανακλαστικά σου στο 30 speed challenge και φτιάξε το δικό σου jersey στο new stand kiosk. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα έως και τις 9 και Σάββατο από τις 12 το πρωί μέχρι τις 8 το The Mall σε ρυθμούς FIFA World Cup. Αν θες να μάθεις περισσότερα, themallathens.gr. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, αυτό. Πήγα προχθές και εγώ και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, επειδή είμαι έτσι και φαν του ποδοσφαίρου. Έβγαζα βίντεο, είχα πάει στην μπάλα μπροστά, έτσι, την καινούρια μπάλα του Μουντιάλ και την ψιλοχάζευα. Έχει όλες τις φανέλες εκεί που έχουν ανεβάσει, είναι κρεμασμένες πολύ ωραία. Το έχουν κάνει πολύ, το έχουν στολίσει πολύ όμορφα το μολ. Και έχει και τα παιχνίδια αυτά που προείπα. 6936 10 102 τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές μας. 2-11-700-79-31 για να παίξουμε. Έχουμε δύο παιχνίδια. Ένα θα παίξουμε στο παρατέταρτο με το Water Fun Water Park και ένα στο και 5 με το κόμπο από Pizza Fun.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια Πιε Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
13: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
12: Φαίνεται.
13: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
12: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
13: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
12: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
13: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
12: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
5: Σφαίρα 98,9.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάρα πολύ ωραία και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Έχω Water Fun, Water Park, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάτε με την οικογένεια, να ζήσετε μια μέρα γεμάτη δροσιά, χωρίς να κάνετε κανένα ταξίδι. Έξοδος 5, Αττική Οδό, μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών, νεροτσουλήθρες, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες. Θα περάσετε φανταστικά. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σου?
1: Θέμης.
0: Από πού, Θεμάρα?
1: Από το Μενίδη.
0: Τέλεια, εξαιρετικά, εδώ κοντά μας. Πάμε να παίξουμε, αδερφέ μου.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία. Μάλιστα.
1: Μπορούμε να το ξαναβάλουμε άλλη μια?
0: Εννοείται, Θέμη μου.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Ούτε εγώ. Είμαι σε κατάσταση εκτάξεως. Γεια σου, Θέμη. Μέσα σε μια φάση τραγική. 2-11-700-79-31 2-11-700-79-31 Εισιτηριάκια 4, οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
2: Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία. Από πού τηλεφωνείς?
2: Μαρούση.
0: Τι λέει, πήγε συγγνώμη, πού πήγε η Ελίνα, σ' άφησε μόνο σου και είσαι γκρινιάρης, μου φαίνεται. Κωνσταντίνε, είμαι πιο ευτυχισμένος από ποτέ. Και επίσης είναι η δεύτερη μέρα που λείπει, οπότε είμαι τέλεια. Φίλοι μου, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
0: Πολύ μπουζούκι, ρε Γιάννη. Πολύ μπακλαμαδάκι. Το βρήκες?
2: Όχι.
0: Πάμε άλλη μία, ρε Γιάννη.
2: Για πάμε.
0: Τίποτα, δεν ξέρω. Ναι.

0: 2-11-700-99-31. Πάμε να δώσουμε το εισιτηριάκι μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Ναταλία.
0: Από πού, Ναταλάκη?
1: Από Παιανία.
0: Παιανία, εξαιρετικά. Τι προπόνηση είχατε, γιατί βρίσκεσαι εσύ ή κειμένεις?
1: Όχι, κειμένο.
0: Α, ωραία, μάλιστα. Τι ομάδα είσαι?
1: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, Ολυμπιακός και στην Παιανία, εντάξει, όλα μια χαρά. Πάμε να παίξουμε, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ. Όπου
0: κοιτάξει το μαζονάκι. Ναι! Άρα η Παιανία. Μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου, φίλοι.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
2: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel.
19: 989 Σφαίρα.
20: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
21: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
22: Στοιχείο. Κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
23: Η ώρα είναι 7.
24: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
25: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
26: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
25: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
26: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
25: Στα πικεφή.
27: Και στο κλειδί αντιγραφή.
25: Στα πικεφή.
27: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
28: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
29: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
30: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
31: Ακούω σφαίρα.
32: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
0: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
1: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
0: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
0: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
0: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
4: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
3: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
3: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα χείρο μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα

0: Πάνω σκιά μας εδώ στο Σφαίρα 102.2, τρίτη ώρα, 6 μετά τις 7 και σε πολύ λίγο ανοίγουμε τις γραμμές μας για να παίξουμε για πακέτο κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα λαχταριστή. Να καλέσετε τους φίλους σας, να διασκεδάσετε έτσι μαζί, να τα χαρείτε και μπορείτε να τα φάτε και όλα μόνο σας. Το οποίο, αν με ρωτάτε, είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ενώ μπες στην παρέα μας και ήρθετε Μουντιάλ, η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει τρεις εντεκάδες, έχει μεγάλο βάθος και ποιότητα. Η Αργεντινή ψάχνει τον back-to-back. Το Μουντιάλ, στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα και μια χαμένη ευκαιρία σε συζητούν για 4 χρόνια. Αλλά έρχεται στην Novibet και αν είσαι ξύπνιος, είσαι και εσύ στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα? Ναι. Γεια σας. Χάρηκα. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Κόμπο από Pizza Fan. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Γεια σου ρε Νικόλα.
0: Γεια σου μεγάλε, πώς σε λένε?
1: Χριστόφορος, από Περιστέρι.
0: Περιστέρι, εξαιρετικά. Τι κάνεις τώρα αδελφέ μου?
1: Μόλις σχόλασα φίλε και μόλις έφτασα σπίτι.
0: Τι έχει το πρόγραμμα?
1: Χαλαρά, σινεμαδάκι σήμερα.
0: Α ναι, τι θα δεις?
1: Scary movie.
0: Scary movie. Τώρα... κομμωδία, ε.
1: Ναι, και ο Θεός βοηθός, έτσι λίγο να ξελαμπικάρουμε.
0: Να καλά θα κάνεις. Είναι μια ευχάριστη βλακιούλα, αλλά εντάξει, είναι, ξέρεις, από αυτά που τα βλέπουμε. Έφπευτο και το και ξεχνιέσαι.
1: Για το φαΐ, ρε, για το φαΐ μόνο.
0: Τι τρως στο σινεμά?
1: Θα φάμε το ποπορνάκι μας.
0: Ναι.
1: Θα φάμε τα νάτσος μας, την παγωλίτσα μας.
0: Α, παίζεις μπάλα τα σοβαρή τριπλέτα.
1: Πάμε μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία.
1: Πάμε.
0: Το βρήκα.
1: Με τη μάγια. Με τη μάγια. Όχι, περίμενε. Άλλη μία. Το μυστικό, Αναστασία.
0: Ναι! Ρε πεθάρα, το γύρισες το 90 ρε άτιμε. Μείνε στη γραμμή. Έτσι, μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου, μπράβο.
1: Ναι, ναι, thank you.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και βλέπω στέλνουν και αρκετοί νικητές εδώ από το Ελλάν με τον Νίκο Βέρτη, η Ρίτσα, ο Αντώνης που τους ήρθε μήνυμα, ο Σωτήρης. Ευχαριστώ, ακούω σφαίρα εδώ 12 χρόνια, πρώτη φορά λέει στέλνω, η τύχη είναι με τους τολμηρούς. Φίλε Σωτήρη, να περάσετε υπέροχα εκεί στον Νίκο Βέρτη. Τώρα στην παρέα μας η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα της φροντίδας, γι' αυτό στην παρέα μας είναι η φαρμασεύτη με τη σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Iliodor της Pharmaceut διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Και τώρα πάμε στο αγαπημένο Ariel, το οποίο κάθε μέρα βρίσκεται εδώ, δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό. Πω! Έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγάλο pod που έχει δημιουργήσει, που είναι δύο φορές πιο δυνατό, με ενσωματωμένα ενισχυτικά, λάμψη, ιδανικό για άλλους τύπους πλυντηρίων, και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.

0: Σφαίρα 989.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
5: Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.
8: Ρε

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
5: Λοιπόν, κλείνοντας, πριν σας αφήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι η Novibet ήταν στην παρέα μας και έρχεται το Μουντιάλ. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός. www.novibet.gr/στοίχημα για να δείτε τα πάντα. Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία. Ποιος θα είναι ο νικητής του φετινού Μουντιάλ? Έρχεται μεγάλη γιορτή. Βέβαια, πρέπει να αντέξει το ξενύχτη, γιατί λόγω διαφοράς ώρας οι αγώνες θα ξεκινάνε 11 και τελειώνουν το πρωί. Αλλά εντάξει, μπορεί να παίξει με τα ξυπνητήρια σου, να κοιμηθείς λίγο πιο νωρίς. Θα έχει και κάποιους αγώνες οι οποίοι θα είναι φανταστικοί, κρίμα να τους χάσουμε. Και κλείνοντας, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Μπες στο gasmuseum.gr/action και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο Κυριακή 7 Ιουνίου. Ήταν ο Γιάννης Οσμπούνιας στη ρύθμιση του ήχου, ήταν ο Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να κάνετε ωραία πράγματα, να τα μοιραστούμε ό,τι κάναμε τη Δευτέρα εδώ μαζί στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Να περνάτε υπέροχα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: απογευματινό σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
16: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
17: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
16: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέρια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Άντε, προχώρα!
24: Στρίβο! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
23: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
24: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
25: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Σφαίρα 102,2.
27: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, Παρασκευούλα σήμερα, 5 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που όλο παραπονιούνται και γκρινιάζουν ότι δεν τους θέλουν και ότι όταν ακούνε ότι κάποιος, δηλαδή άμα ρωτήσεις κάποιον τη ζώδιο είσαι και σου πει δίδυμος, η πιο συνηθισμένη αντίδραση είναι να πεις «Οχ». Αλλά αυτό το πράγμα το έχουν εμπεδώσει και οι ίδιοι οι δίδυμοι, κατάλαβες, και λίγο κάπως σαν να στεναχωριούνται που βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να τους γνωρίσουμε, μόνο και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτό το ζώδιο. Εγώ τα αγαπώ τα διδυμάκια πάρα πολύ, είναι λίγο στην κοσμάρα τους, αλλά να σου πω κάτι, για να σωθούμε ίσως να πρέπει λίγο να υιοθετήσουμε αυτή τη στάση του στυλ πετάω αετό, όχι συνέχεια προς Θεού, αλλά όταν νιώθουμε ότι πέφτουν πολλά μαζεμένα και κάπως δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να βγούμε από την πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε και να ταξιδέψουμε σε άλλους κόσμους δικούς μας, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε για κανένα λόγο. Λοιπόν, παρεούλα με τη Love and Rose, εννοείται, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης, στην παρέα μας κάθε μέρα, η Love and Rose, το μόνο σίγουρο, μέχρι και τις 11, που θα είμαι και εγώ κοντά σας. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση, καλό πασάλιμα, όπως λέει και μια άλλη φίλη μου, Ράνια, λέει κάθε βράδυ δεν καταλαβαίνεις πόση ώρα αφιερώνω στο να κάνω σωστό καθαρισμό, να βάλω τις κρεμούλες μου για ενυδάτωση στο πρόσωπο και στο σώμα, λέει, στο μπάνιο ιδίως τρελαίνομαι να κάνω αυτά τα scrub. Και η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουν να διεισδύσουν όλα τα συστατικά όπως πρέπει, το scrub είναι απαραίτητο. Οπότε, άντε, καλό τρίψιμο και καλό πασάλιμα και καλή διασκέδαση.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
7: Ηλεκτρονέ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Ακούω σφαίρα.
11: Άκουσα πως όταν θύμισα να φέρεις το όνομά μου.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
12: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
14: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
14: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
12: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε. Είχε μία βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του,
4: ναι,
3: και έχει γίνει περοκιάνιο.
5: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
6: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
2: Πρωινό σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Splash και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
3: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
4: Κομματάρες πάντα, back to back.
5: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
6: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
2: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ποια θα μας πει το ανέκδοτο που ξέρετε?
4: Εγώ. Η Γεωργία.
3: Έλα Γεωργία μου, σε ακούμε.
4: Έλα η δασκάλα στο τοτό. Τότε μπορείς να γράψεις μερικές προτάσεις? Και λέει ο τοτός ναι. Και πάει στη μαμά το τοτός. Μαμά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Μετά πάει στον μπαμπά του. Μπαμπά, μπορείς να μου πεις μια πρόταση? Ποιον, αυτό με την καράφλα? Μετά πάει στον αδερφό του το μικρό και λέει Σούπερμαν, Σούπερμαν. Και μετά πάει στη μικρή του αδερφή και λέει θα ξαναγεννηθώ. Και μετά στη πιο μικρή και λέει θα ξεφύγω με το αμάξι της Μπάρμπι. Και μετά πάει στη κυρία του και λέει ότι, και λέει κυρία, τότε πες μας τις προτάσεις σου. Δεν μπορώ τώρα αγάπη μου, κόβω κρεμμύδια. Τότε θα σε πάω στο διευθυντή. Ποιον, αυτόν με την καράφλα? Τότε θα σε πετάξω από το παράθυρο. Θα ξαναγεννηθώ. Τότε θα πάω. Είμαι
3: Σούπερμαν, Σούπερμαν. Μπράβο!
5: Υπέροχο! Μπράβο, Γεωργία!
2: 6 με 7, 8,
0: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
8: Είμαι η Κατερίνα και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έκανε αίτηση για αντικοινωνικό τουρισμό.
2: Αντικοινωνικό τουρισμό?
1: Ναι.
2: Μα είναι κοινωνικό τουρισμό.
3: Θα πληρώνεις?
1: Όχι, όχι, θέλω να πάω μόνος μου.
4: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Απάντησε στο τηλέφωνο το...

0: τη σφαίρα. 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.

0: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πικεφή, γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Κατάστημα Πικεφή, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
3: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
2: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
2: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
4: Σφαίρα Radio.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Αυτός που αφήνει πορδίτσες για τους περαστικούς, πώς λέγεται?
4: Πρίτσε.
5: Βρωμιάρης.
3: Όχι.
4: Πώς?
3: Κλανόδιος. Ωραία, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις το Θόρ?
4: Ναι.
3: Το Θόρ κρατούσε και το σφυρί. Πώς πέθανε ο Θόρ?
4: Πώς?
3: Ξεθόριασε.
2: Πρωινό σφαίρα.
1: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: σε βρω. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο.

0: 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
1: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, που τι γίνεται, ζωή μου, λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
4: Ο Μινάς.
2: Ο Μινάς.
3: Πώς γίνεται.
2: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρω.

0: Τρεις κάνουνε, λέω.
1: Ναι.
0: Μου λέει, έγινε παπάς.
2: Α, έτσι.
3: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρώτα. Πρωινό Οσφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και Οσφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
6: Πάρτα και πάρε δρόμο, μια και καλή μαζί.
7: Σφαίρα 98,9.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Δεν στα είπα. Ήρθε μπίσκεψη πεθερά.
4: Πότε, χθες?
3: Στο σπίτι, χθες.
5: Αλήθεια.
3: Ναι. Μπαίνει μέσα, τη ρωτάω, του λέω πόσο θα μείνετε. Εγώ μου λέει αγόρι μου. Όσο με θέλετε εσείς, μου λέει. Μάλιστα, λέω καλά. Δηλαδή ούτε έναν καφέ δεν θα πιείτε, έτσι.
2: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Disco.

0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
1: Πίνω λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει, μα το μη.

0: Καλησπέρα by night.
1: Κάνε μας τη χάρη.
2: Εμά τώρα το πιστέψανε.
1: Έλα.
2: Έλα μπες.
1: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: Είσαι Λατίνα, είμαι Θεσσαλονικιά. Είμαι λόκα και μην πεις πως δεν σου το είπα. Τόση επαρσίνα έχεις δεν σου το είχα. Για νομίζεις πως θα παίξουμε σε γκέτο πες του.
1: Μάλλον σε βλέπω απ'

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Σήμερα έγινε και ένας καυγάς στο πρωί στο σπίτι, Παναγία.
3: Με την Άντση τσακώθηκατε?
4: Με ποιον?
2: Με την Άντση. Με το μολύβι.
3: Με το μολύβι.
2: Να και το σπίσα τη μύτη. Εσύ είπα πρωί που σηκώθηκα και μετά ξανατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο, το αφήσει έξω για να το βάλω μέσα και να κάνω μπάνιο.
5: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή.
2: Φώναξε ο κύριος Γιώργος απέναντι που έχει παντοπολείο. Βοηθήσω να σηκώσουμε τα ρολά.
3: Ναι.
2: Πήγα και έγινε χάλια. Σηκώνω το ρολό, πέσα να βγάλω. Ήτανε ρολοκοτόπουλο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα

0: σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
4: Γεια σας!
5: Πώς σε λένε?
4: Κωνσταντίνο!
6: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
4: Το Bowls!
7: Bowls! Bowls!
6: Γιατί δεν Bowls!
8: Πουλ! Θα δείτε, μπορείς λίγο να μας το τραγουδήσεις για να καταλάβουμε ποιο εννοείς.
4: Πάμε!
7: Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια σε σένα και στους γονείς σου που μιλάς τόσο καλά αγγλικά.
4: Ευχαριστώ πολύ, πάω πολλά χρόνια.
7: Κωνσταντών, I see for the mountain.
6: Άκου τώρα, άκου να τα ξεχάσεις γρήγορα, ναι.
7: I see from the mountain one man very very strong with animals, cat, dog, horse and
5: cows,
7: yes, etc. Who is it, Κωνσταντών?
4: The captain!
3: Είσαι
9: εσύ!
3: 6 με 8,
9: 8,
3: 9, 6 με 10,
9: πρωινό σφαίρα!
10: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η νύχτα θέλει σφαίρα.

σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γεια σας.
4: Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνο.
5: Ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
3: Το Bowls.
6: Bowls. Bones.
5: Bowls. Γιατί Bowl. Pool.
7: Θα δείτε, μπορείς λίγο να μας το τραγουδήσεις για να καταλάβουμε ποιο εννοείς.
3: Πάμε.
6: Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια σε σένα και στους γονείς σου. Μιλάς τόσο καλά αγγλικά.
3: Ευχαριστώ πολύ, πάω πολλά χρόνια.
6: Κωνσταντών, I see for the mountain.
5: Άκου, άκου, να τα ξεχάσεις γρήγορα, ναι.
6: I see from the mountain one man very, very strong with animals. Cat, dog, horse and
4: cows.
6: Yes, etc. Who is it, Κωνσταντών?
3: The captain.
4: Είσαι εσύ.
2: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
2: 6 με 10.
5: Πάμε και πάμε.
2: Πρωινό Σφαίρα.
8: Είμαι η Κατερίνα και ακούτε Σφαίρα 989.

0: Είσαι εδώ. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Σήμερα έγινε και ένας καυγάς στο πρωί στο σπίτι Παναγιώτη.
3: Με την Άννα τσακωθήκατε.
4: Με ποιον?
2: Με την Άννα. Με το μολύβι.
3: Με το μολύβι.
2: Να και το σπίσα τη μύτη. Σα είπα πρωί που σηκώθηκα και ξανατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Το είχα αφήσει έξω για να το βάλω μέσα και να κάνω μπάνιο.
5: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή.
2: Μόραξε ο κύριος Γιώργος απέναντι που έχει παντοπολείο. Βοηθήσω να σηκώσουμε τα ρολά.
3: Ναι.
2: Πήγα και έγινε χάλια. Σηκώνω το ρολό, πέσα να βγάλω. Ήτανε ρολό κοτόπουλο.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Γεια σας, είμαι η Ελικοκίνου στον Σφαίρα 98,9.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο, προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Δεν στα είπα. Ήρθε επίσκεψη πεθερά.
4: Πότε, χθες?
3: Στο σπίτι, χθες.
5: Αλήθεια.
3: Ναι. Μπαίνει μέσα, τη ρωτάω, τη λέω πόσο θα μείνετε. Εγώ μου λέει αγόρι μου, όσο με θέλετε εσείς μου λέει. Μάλιστα, λέω καλά. Δηλαδή ούτε έναν καφέ δεν θα πιείτε, έτσι.
2: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
9: Είμαι η Αναστασία.
10: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς και ακούτε Σφαίρα 9.

0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. By Italiano. Χαράζει μόδα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Είδα χθες το φίλο μου το Μινά που είχα να τον δω, φίλε, 24 χρόνια.
3: 24 χρόνια.
2: 24 χρόνια και τον είδα, φίλε, έξω στον δρόμο και χαρήκαμε πάρα πολύ. Λέω, τι κάνεις, ρε Μινά, πού, τι γίνεται, μου λέει, φίλε, έχω κάνει 30 γάμους.
4: Ο Μινάς.
2: Ο Μινάς.
3: Πώς γίνεται.
2: Και εγώ του λέω, βρε θηρίο, πώς θα καταφέρεις, του λέω, εδώ τρεις κάνουνε, λέω.
3: Ναι.
2: Μου λέει, έγινα παπάς.
4: Α, έτσι.
5: Και έτσι. Και γιουβέτσι.
1: 6 με 7, 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν θύμεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική, βάζω μπλούσα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα, Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Πάω σε ένα φούρνο και παίρνει στη γειτονιά που ήταν ανοιχτό. Μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό. Όλο το. Εντάξει,
4: σώμα,
3: όλο
4: καλά.
3: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό,
4: ναι.
3: Είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία. Αχ.
5: Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν.
3: Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει από πότε στο αθλητικό. Ναι. Μάντεψε ποιο πήρε το κουρασάν.
4: Ποιο πήρε το κουρασάν, εγώ.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
7: Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο. Μια και καλή μαζί.
8: Σφαίρα 98,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Γεια σας, είμαι η Ρία Ελληνίδου και στοιχείο ακούμε Σφαίρα 98,9. Disco.
1: Μείνε εδώ, Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.
5: Πίνω λίγο παραπάνω. Όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφηνα να τα σπάει. Μα το

Απ' τη μια στιγμή στην άλλη είπα κάτι θα συμβεί. Σβήσανε τα όνειρά μου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Φιλαράκι μου, Μπάμπης, πώς καταλάβω ότι υπάρχει, ναι, φίλε? Είχε μία βάρκα, τατουάζ, ναι, στο χέρι του, ναι, και έχει γίνει περοκιάνιο.
4: Ο Μπάμπης πάχει, ναι.
5: 6 με 7, 8, 9,
6: 6 με 10.
7: Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα 98,9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.